Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

soft shock and blue and purple Sirius.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλημέρα, Strum Radio και Breakfast Sessions βέβαια. Ξεκινήσαμε με τον χορό των κοτσιφιών, Los Mirlos, τα κοτσίφια, και είναι ένα περιβοιανό συγκρότημα, κούμπια βέβαια το κομμάτι που ακούσαμε από τα 70s, πολύ έτσι, το κλασικό περιβοιανό κομμάτι, La Danza de los Mirlos. Και έτσι είμαστε λίγο στο πνεύμα του καλοκαιριού, 6 Ιουνίου σήμερα. Έτσι προσπαθούμε να αποφασίσουμε αν ξεκίνησε το καλοκαίρι ή όχι. Αν και μάλλον με τη σημερινή ημέρα, νομίζω είναι αρκετά καλοκαιρινή. Κανονικά βέβαια λένε 21 Ιουνίου, αλλά εντάξει. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε με Summertime.

Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε κάποιες καινούριες κυκλοφορίες έτσι που μονοπολίσανε το ενδιαφέρον μας κυρίως στους backlab. Ξεχωρίσαμε αυτή τη βδομάδα όμως, ξεχωρίζω τη νέα κυκλοφορία των Off Montreal, Etherment, και νομίζω ότι μου αρέσει περισσότερο και από τους backlab. Ίσως ο χωρισμός του Kevin Burns και η επιστροφή του εκεί στο Brooklyn να του έκανε καλό. Τι να πω, εδώ πάντως του έμενε από τους Seals, δεν νομίζω ότι το πήρε και πολύ καλά.

Ο Mark Everett βέβαια με το έτσι πολύ προσωπικό του στυλ με του Seals. Εδώ ένα B-side από το Novocaine for the Soul. Δεν το είχε πάρει πολύ καλά τότε το χωρισμό του Φάκερ το κομμάτι που ακούσαμε. Τώρα για τη συνέχεια ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον Άντριου Άντερσον με αφορμή το ότι τον πρόωρο χαμό του γύρω στα λιγότερο από 50 χρονών πρέπει να ήταν. Δεν ακούσαμε όμως αρκετά Freak Jeans και πρώτο Idiot που ήταν τα groups στα οποία συμμετείχε. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα λοιπόν.

Το 67 λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έχει γεννηθεί ο Άντριου Άντερσον και πέθανε 24 Απριλίου του 26. Εδώ λοιπόν με τους Freak Jeans. Το ακούσαμε στον Dr. Jekyll και Mr. Hyde βέβαια. Λοιπόν, τώρα για τη συνέχεια έχουμε το πρώτο birthday boy της ημέρας, το οποίο όμως δεν θα το αναφέρω γιατί δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, είναι φίλος, αλλά πραγματικά χρόνια του πολλά να είναι καλά. Το αφιερώνω αυτό το κομμάτι, το οποίο νομίζω ότι είναι το πιο εμβληματικό αντιαστυνομικό κομμάτι, να το πούμε. Γράφτηκε εκεί στις αρχές, μάλλον το 1980.

Five.

That's why Kim Dogs.

Χορταστικό 9 λεπτό κομμάτι το Lifelong Sellout από Ganga, από Ganga Outfit. Αν έχετε επιθυμήσει την εκπομπή της Μάρουσα στο In Cool Blood κάθε Παρασκευή στις 8 με 10, εδώ ήταν μια πρόταση την οποία υιοθετήσαμε σχεδόν αμέσως αφού το ακούσαμε αυτό το πολύ χορταστικό άλμπουμ των Ganga Outfit. Τώρα, οι Ganga Outfit έχουν ένα εξώφυλλο σε αυτό το άλμπουμ το οποίο λέγεται Process and Reality το άλμπουμ, που πραγματικά προσπαθούσα να καταλάβω πού είναι βγαλμένη αυτή η φωτογραφία. Έβαλα τα AI εκεί να δουλεύουν, να καίνε ρεύμα ασταμάτητα. Στην αρχή μου λέγανε ότι είναι στην αρχαία Μεσσίνη, μετά μου είπαν ότι είναι στην Αφροδισιάδα της Μικράς Ασίας. Δεν έβγαλα άκρη. Έτσι, με το που τους ρώταγα, το αλλάζανε συνέχεια. Μετά μου δίνανε ποσοστά ή κάποιος άλλος μου λέει ελληνορωμαϊκός αρχαιολογικός χώρος της Ελλάδας ή της Μικράς Ασίας. Αν είναι να το βάλω εδώ και στο chat, ας πούμε, το εξώφυλλο, να μου πείτε κι εσείς πού νομίζετε ότι είναι. Δεν νομίζω βέβαια να είναι τώρα αρχαία Μεσσίνη, αν και έχω καιρό να πάω. Πριν ακούσαμε τους Dicks από το πρώτο νομίζω σκυλάκι, βγάλανε εκεί σε 1980. Πραγματικά το κομμάτι τα λέει όλα, Dicks Hate the Police. Και το είχαμε αφιερώσει στο Χρήσανθο που έγινε γενέθλια σήμερα, το φίλο Χρήσανθο, που πραγματικά είναι ένα από τους ένα-δύο φίλους μου που θεωρώ ότι θα μπορούσε να ήταν σε άλλη ζωή, να ήταν rock star, ας πούμε, πραγματικά. Η όλη η στάση ζωής και όλα αυτά μου θυμίζουν rock star, οπότε το αφιερώνω και αυτό το κομμάτι καινούριο.

Now we cringe at the thought. Λοιπόν, δεύτερο κομμάτι που ακούμε σήμερα από το καινούριο άλμπουμ των Off Model και τέταρτο συνολικά που έχουμε ακούσει από το Ethermed. Και πραγματικά αυτό το άλμπουμ όντως είναι φάμιλο, να πω, του Hissing Fauna που μου άρεσε πάρα πολύ τότε και γι' αυτό και το παράγγειλα ήδη σε βινίλιο. Κάποια στιγμή ελπίζω να έρθει, ίσως και να του κάνουν καλό οι χωρισμοί του Kevin Barnes. Αυτό το κομμάτι το παίζω κιόλας γιατί έχει ένα στίχο που λέει «You are my second true love, second or third», το οποίο μου θυμίζει το καταπληκτικό κομμάτι των Flight of the Conchords, το «The most beautiful girl in the room» όμως, το οποίο έχει πολύ πολύ ωραίους και αστείους στίχους, αξίζει να τις προσέξετε.

Η καταπληκτική Flight of the Conchords, αυτοί οι Νέο Ζηλανδοί, δύο κομικοί, οι οποίοι όμως και μουσικά είναι πολύ καλοί. Έχω παίξει αρκετές φορές το Robots κυρίως, αλλά και κάποια άλλα που μοιάζουν με Pet Shop Boys, γενικά ανάλογα με το πώς θέλανε να κινηθούν, γιατί σε κάποια φάση, πέρα από τα comic shows που κάνατε, τις παραστάσεις, είχαν και μια σειρά στην Αμερική νομίζω, αλλά δεν πήγε και πολύ καλά το Flight of the Conchords, αδίκως βέβαια νομίζω, ή δεν επενδύσανε αρκετά η παραγωγή σε αυτό. Πάντως το The Most Beautiful Girl in the Room, το οποίο μας λέει ότι θα λέει, ας πούμε, μη το κορίτσι, και του λέει ότι θα μπορούσες να ήσουν και part-time model, ας πούμε, αρκεί να κρατούσες όμως και την πρωινή σου δουλειά, ή ότι θα μπορούσες να ήσουν high class prostitute, τόσο όμορφη. Αυτά λοιπόν, και μιας και παίξαμε και τους Dicks πριν με το I Hate the Police, και σε συνδυασμό με Flight of the Conchords θα παίξουμε Ian Rabbis and the Bizarros. Hey, policeman. Hey!

Λοιπόν, αυτό μόλις τελείωσε ήταν η καινούρια κυκλοφορία, το Near, αυτό του έτου από Νέα Υόρκη. Έχουμε ξαναπαίξει από αυτό το άλμπουμ, το Ram Springa. Λίγα πράγματα ξέρουμε για αυτούς, αλλά αυτό το άλμπουμ είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Μάλλον μου θυμίζει The Books, δεν ξέρω αν τους θυμάστε έτσι, ότι είναι έτσι πολύ λίγο ελιτίστικη μουσική, αλλά χωρίς να γίνεται snob. Αυτή η μουσική που εδώ η ER μας με το Rammstein έτσι μας δίνουν, και το κομμάτι λεγόταν Coil, το κομμάτι με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ. Πριν ακούσαμε ένα ψεύτο συγκρότημα, Ian Rubbish and the Bizarros. Αυτή είναι ένα πραγματικό συγκρότημα, έτσι ήταν ένα στο περιθώριο του Saturday Night Live, το SNL συγκρότημα, που έτσι κοροϊδεύαν εντός εισαγωγικών τους κλάς και τα punk συγκροτήματα. Το Hey Policeman, this boot in your face, ας πούμε, που μας είπε. Πίσω από αυτούς λοιπόν, τους Ian Rubbish and the Bizarros, κρύβεται ο Fred Armisen, πολύ πολύ ωραίος τύπος αυτός, μάλλον θα το θυμάστε από το Portlandia, αυτή τη σειρά έτσι που κοροϊδεύει τους hipster, πάρα πολύ πάρα πολύ ωραία, άμα δεν έχετε δει να τη δείτε οπωσδήποτε. Και πριν βέβαια ακούσαμε Flight of the Conchords με το The Most Beautiful Girl in the Room όμως. Και μιας και λέγαμε ότι εκεί στο Gavin Brands, στο North Montreal, είναι η δεύτερη ή τρίτη του μεγάλη αγάπη αυτή με την οποία χώρισε έτσι, με αρκετά βέβαια συναισθήματα αρνητικά, να ακούσουμε και Bug Club με το third best friend.

0: Αυτά λοιπόν και με τους Backlab και σε αυτή την εκπομπή παίξαμε λοιπόν το καινούριο άλμπουμ, το Every Single Muscle και το Third Best Friend. Και τώρα πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης ώρας, καιρός να παίξουμε το πρώτο Birthday Boy. Είναι ο Chuck Leaver, είναι ο τύπος από τους Ασπόνις, αν θυμάστε το συγκρότημα, και μετά έκανε τους Γούσι, ένα άλμπουμ από το Cincinnati, Ohio. Εδώ θα ακούσουμε μια ηχογράφηση που έκανε με την παρτενέρ του στους Γούσι, τη Λίζα Γόκερ, το οποίο βγάζανε μια σειρά κομματιών, τα άκουγα τότε επί COVID, επί lockdown. Σχεδόν κάθε μέρα βγάζανε, αυτό είναι βέβαια διασκευή, αλλά πολύ μου άρεσε και είχα πολύ καιρό να το ακούσω κιόλας.
1: Was on BBC Six. I'm addressing Josie because I know you're a fan. Yeah. And she was picking the songs, and she picked a Sarah McLachlan song from like a Toy Story, and I started sobbing, and couldn't drive and had to pull over.
2: Because you were mad.
1: It was that one's like when somebody loved me, everything was beautiful.
2: Is that the one they
1: beautiful.
2: Show with three-legged dogs and stuff?
1: Da, da, da. I don't know the rest of it, but it was so beautiful and so sweet. And I thought it was so sweet that she had picked that, and she picked that for her daughter.
3: Yeah, she'd be my
1: age. Yeah. Oh, yeah.
2: I'll wait.
1: Turn down so I don't mess you up.

0: Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.
1: Strummer Radio και Breakfast Sessions, δεύτερη ώρα. Δεν έχουμε αναφερθεί ακόμα καθόλου στο πάρτι που γίνεται το άλλο Σάββατο 13 Ιουνίου στο Mod Love, στην Αλεξάνδρας, εκεί στην πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας, το μπαρ που κάνουμε συνήθως τα πάρτι, έτσι βολεύει πάρα πολύ ο χώρος μέσα έξω. Και να πω λοιπόν ότι τελειώσαμε, κλείσαμε την πρώτη ώρα μετά τους Γκούσι και το I Can't Get It Out Of My Head. Το ELO ήταν αυτό το κομμάτι που διασκευάσαν. Στην αρχή αναφερθήκαν και στην Viv Albertine, τον Slits βέβαια, αυτή τη φοβερή περσόνα. Και κλείσαμε την πρώτη ώρα με Boys of Dungeon Lane, το άλμπουμ του, το πιο πρόσφατο, δεν θα πω το τελευταίο γιατί έχει διπλή σημασία τελευταίο, το πιο πρόσφατο λοιπόν του Paul McCartney. Life Can Be Hard, το κομμάτι που επιλέξαμε αυτή τη φορά. Εμένα μου αρέσει περισσότερο αυτό που έπαιξα την προηγούμενη εβδομάδα, το Salesman Saint, αλλά αυτό το κομμάτι, το Life Can Be Hard, αρέσει περισσότερο στο Darren Heyman τον Hefner, ο οποίος έβγαλε ένα 50 λεπτά ηχογράφηση στο Patreon του που παρακολουθούμε και σχολίαζε κομμάτι προς κομμάτι όλο το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, και γι' αυτό το κομμάτι είπε ότι είναι αυτό που του αρέσει περισσότερο απ' όλα. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ακούγονται και οι ανάσες, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι, δεν τις έχει κόψει, δηλαδή δεν είναι πολύ χτενισμένη η παραγωγή και αυτό είναι καλό. Και από ό,τι έλεγε ο Darren Heyman, σε αυτό το κομμάτι γίνεται εμφανές, αλλάζει το ρυθμό, έτσι όπως ήταν στο We Can Work It Out των Beatles, που έτσι αρέσει αυτό στο Paul McCartney να αλλάζει ρυθμό, έτσι και σε αυτό στα μέσα του τραγουδιού αλλάζει και ξαναλλάζει ρυθμό. Και μετά και το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, να επιστρέψουμε στα κοτσίφια που ακούσαμε στην πρώτη ώρα, τέλος πάντων στα πουλιά που φέρνουν το καλοκαίρι, όχι την άνοιξη. Έκλεισε και τα 100 χρόνια ο David Attenborough, αυτός ο Άγγλος που έχει γίνει γνωστός από τα ντοκιμαντέρ, έτσι, που είχε βγάλει στο BBC φυσικής ιστορίας στο ντοκιμαντέρ. Οπότε ας ακούσουμε για ένα Little Bird.
2: The Finches tend to have rather loose structures to their songs, but distinctive styles. Green Finch sings at a leisurely pace, a mix of rather percussive trills, varied and interspersed with sweeter whistles, typically tu tu tu

Μετά το Little Bird που ακούσαμε για δεύτερη φορά στη σημερινή εκπομπή Eels, αυτή τη φορά από το End Times του 2010 το Little Bird. Μετά λοιπόν αυτό που μόλις τελείωσε ήταν το νέο επώνυμα των κοριτσιών Anadol και Marie Clock σε ένα πάρκο συναντηθήκανε μετά το ένα σεισμό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη και ξεκινήσανε την ηχογράφηση των νέων τους κομματιών, από όπου ακούσαμε το Henry, καινούργια και αυτή η κυκλοφορία, πολύ πολύ πρόσφατη, όπως και η επόμενη.

Αυτό ήταν το cover-up που είχαμε για αυτή την ραδιοφωνική χρονιά που πλησιάζει στο τέλος της τώρα το καλοκαίρι, και αυτό και θα το αποκαλύψω σήμερα γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι και το πάρτι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο άδικο γιατί είναι καινούριο, δηλαδή ο Λούις Χάρντινγκ, ο οποίος κρύβεται πίσω από τους Lo and Behold που λέγεται το συγκρότημα, είναι το debut album του αυτό, αλλά έτσι μου θύμισε λίγο σαν τον Mick Trouble που θύμιζε Television Personalities, έτσι και αυτό μου θύμιζε όλα αυτά τα 80's που έχετε επισημάνει και στο chat και όλο αυτό το διάστημα. Η Lo and Behold λοιπόν ήταν αυτή, Onward Journey λέγεται το άλμπουμ κασέτα που έχουν βγάλει, δεν έκανε επιτυχία, αλλά κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο πέρσι, δηλαδή δεν ήταν παλιό, αλλά πραγματικά θυμίζει πάρα πολλά, σαν Lovers and Giants και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο μπορεί να σας φέρνει στο νου. Lo and Behold λοιπόν λέγονται, και θα βρούμε ίσως πιο ταιριαστό cover up το επόμενο διάστημα, ή τέλος πάντων για το διάστημα 26-27 που θα συνεχίσουμε τις εκπομπές. Τώρα για τη συνέχεια πάμε, ήμασταν λίγο φτωχοί σήμερα σε Birthday Boys και Girls, έχουμε όμως ακόμα έναν τύπο, δεν ζει βέβαια, ο Λέβι Στάμπς, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936 και ήταν σε αυτό εδώ το συγκρότημα που θα ακούσουμε.

Εδώ ακούγεται βροχή υποτίθεται, αλλά είναι σαν να τηγανίζεται bacon, ξέρω εγώ. Raindrop keeps falling on my head. Από 4Tops και συνεχίζουμε καινούργια κυκλοφορία.

Λοιπόν, βγάλανε πάλι τέτοιο ήχο οι Pulse με δύο RPURS. Αυτό το συγκρότημα από το Seattle της πολιτείας Washington, δηλαδή από την άλλη μεριά, στον Ειρηνικό, όχι η Washington DC που είναι στον Ατλαντικό. Αυτά λοιπόν και με τους Pulse. Είχαμε κολλήσει πριν κάποια χρόνια, το 2018 νομίζω ήταν, με το Late Night Disturbance που είχαν βγάλει τότε. Εδώ καινούργια κυκλοφορία Μάη του 26. Και τώρα έχουμε 6 έκτου του 26. 666. Τι πιο ταιριαστό να παίξουμε ένα συγκρότημα που λέγεται 6, που χωρίς S όμως μπροστά, με το αριθμό 6. 6 IX. Και ποιος έτσι κρύβεται slyly ύπουλα πίσω από τους 6, ο Sly βέβαια.

Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και εμείς με τον Κυριάκο Σφέτσα. Έπρεπε λίγο να εκπαιδευτώ. Το ξέραμε βέβαια από την παραγγελιά, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήμουν αγνώστης μουσικής. Του βοήθησε πολύ ο Λέμον σε αυτό, που τον ακούτε βέβαια κάθε Παρασκευή στο Strummy Radio 10 με 12 και η Πελαγία που συνήθως έχει εκπομπή πριν από μένα. Με βοήθησε λοιπόν για τον Κυριάκο Σφέτσα και ακούσαμε τη σκηνή της φωτιάς από το 1982. Τον χάσαμε σε ηλικία 81 χρονών, αυτόν τον σημαντικό Έλληνα συνθέτη. Πριν ακούσαμε Six, με 6 όμως όχι με S, Sly Stone πίσω από αυτούς, You Can, We Can. Ίσως ο Ομπάμα να κάτι να έκλειψε από εκεί. Τώρα για τη συνέχεια... συνεχίζουμε έτσι με χωρισμούς, όπως είπαμε για το North Montreal, τον Kevin Barnes και τον Mark Everett, τον Nils, που έχουν βγάλει άλμπουμ και κομμάτια. Εδώ αυτός ο πρόσφατα χωρισμένος είναι ο Ben Kibbard, ο τραγουδιστής των Death Cab for Cutie, το οποίο τον ξέρουμε και από Postal Service. Εδώ η Death Cab for Cutie βγάλανε καινούριο άλμπουμ. Έτσι, σε αυτό το κομμάτι με τράβηξε ο στίχος From the Cradle to the Hearse. Τώρα προφορά ίσως δεν είναι και πολύ σωστή, αλλά από την κούνια στην νεκροφόρα. Λοιπόν, μας λένε εδώ η Death Cab for Cutie.

Λοιπόν, τρία τραγούδια ακούσαμε στη σειρά γιατί ήθελα να προλάβω. Ξεκινήσαμε με την γενική κυκλοφορία των Death Cab for Cutie, του συγκροτήματος αυτό από την πολιτεία της Washington που λέγαμε και προηγουμένως με τους Spurs. Και οι Death Cab for Cutie βέβαια που έχουν soft spot σε μένα γιατί το όνομά τους είναι από την εμφάνιση των Bonzo Dog Duda Band στο Magical Mystery Tour των Beatles, όπου παίξανε το κομμάτι Death Cab for Cutie, και αυτό ήταν η αφορμή για τον Ben Gibbard, τον τραγουδιστή τους, να δώσει αυτό το όνομα. Ο Ben Gibbard λοιπόν, ο οποίος όπως αναφέραμε περνάει και αυτό σε ένα πρόσφατο χωρισμό, σε αντίθεση με τον Chip Taylor που ακούσαμε μετά. Ο Chip Taylor βέβαια τον χάσαμε και αυτόν πρόσφατα. Αυτή είναι μια κυκλοφορία post-mortem, δηλαδή μετά θάνατον. Αλλά είναι ένα άλμπουμ που το είχε βγάλει, που το έβγαλε, που το ηχογράφησε μάλλον, πριν πεθάνει εννοείται. Το ηχογράφησε γιατί η γυναίκα του που πέθανε πριν από αυτόν και είχαν 60 χρόνια κοινής πορείας. Maritza or Somebody λεγόταν το κομμάτι, μπορεί να θεωρηθεί και εσωτερικό αστείο για αυτούς που με ξέρουν καλύτερα, αλλά η Maritza ήταν μία νοσοκόμα. Δεν ξέρω αν ακούσατε την ιστορία, την εξιστορή μέσα στο κομμάτι. Και κλείσαμε με το The Little Bird, την πρώτη εκτέλεση εμείς το μάθαμε από Marian Faithfull λίγο αργότερα εκεί στη δεκαετία του 60, αλλά η πρώτη εκτέλεση ήταν από John D. Loudermilk λοιπόν. Και ναι, θα κλείσουμε και με πουλάκια, αλλά πριν θέλω να ακούσουμε επίσης καινούρια κυκλοφορία από Modest Mouse, που για μένα θα ήταν, έχω ακούσει βέβαια Modest Mouse, αλλά σαν να έχω ένα τυφλό σημείο, ένα blind spot ας πούμε, δεν μου μένει κανένα κομμάτι τους, θα ήταν δηλαδή στην κατηγορία μου Are They Any Good άμα δεν με σκότωνε ο Pangalactic Rock Blaster, γι' αυτό που λέω τώρα. Βγάλαν πάντως καινούργια κυκλοφορία και αυτή.

Ναι, από ό,τι βλέπω όλες αυτά τα χρόνια που κάνω εκπομπή, έχω παίξει 11 φορές Modern Mouse, νομίζω όσες φορές έχουν βγάλει και άλμπουμ κιόλας. Αυτό ήταν το Life's a Dream από το καινούριο τους άλμπουμ. Επιφυλάσσομαι την επόμενη φορά να παίξω το Doing the Cockroach που εδώ πρώτα είναι στο, με προσωπικό μήνυμα ο Lemon, να δούμε αν κακώς έχω blind spot για τους Modest Mouse. Ακούσατε βέβαια Breakfast Sessions, μένετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί ο Alex με Mancunian Tales βέβαια για όλες τις νέες κυκλοφορίες αλλά και γενικότερη μουσική μόρφωση. Ghost on the Highway στη συνέχεια κανονικά. Windy Lil, The Sons from Neverland για τη συνέχεια. Όλα είναι δρόμος με το Βαγγέλη. Όλο το πρόγραμμα τέλος πάντων για τη συνέχεια. Jungle Out There έχουμε σήμερα. Εσείς μένετε συντονισμένοι λοιπόν στο Strummer Radio. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε και το πάρτι. Εμείς κλείνουμε με τα πουλάκια που σας υποσχεθήκαμε και διατρέχαν όλη την εκπομπή. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Mancunian Tales, ζωντανά από τον Strummer Radio, ζωντανά από το Manchester. Είμαι ο Άλεξ, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4 με κυρίως νέες κυκλοφορίες, όπως συνήθως. Ξεκινήσαμε με τους 3Boy and Ark, αυτή την μπάντα από το Leeds που φέτος βγάλανε το δεύτερο τους άλμπουμ, το Goose. Εκπληκτική δουλειά. Είχαμε ακούσει και σε προηγούμενες εκπομπές κάποια κομμάτια. Σήμερα ακούσαμε το County Lines. Παίξανε και εδώ στο Manchester συγκεκριμένη τέλη Απριλίου, σε ένα live που δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω, όπως και η επόμενη, και αυτή δεύτερο άλμπουμ, και αυτή ένα live χθες εδώ που πολύ ήθελα να πάω αλλά επίσης δεν μπόρεσα. Ο λόγος για τους Real Farmer, συγκεκριμένη, τα έχουμε ξαναπεί, από Groningen, Ολλανδία μας έρχονται. Two Wrongs Don't Make a Right, το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε 1η Μαΐου. Θα ακούσουμε σήμερα το System.

αυτή ήταν η Real Farmer. Όταν είχε βγει το άλμπουμ, είχα ξαναπεί ότι εμένα το ντεμπούτο τους δεν με έχει τραβήξει τόσο πολύ. Αυτό το δεύτερο άλμπουμ είναι πραγματικά εκπληκτική δουλειά, όπως και τον Three Boy and Ark. Και θα πάμε Νέα Υόρκη για τη συνέχεια. Από ό,τι διαβάζω και στο Bandcamp τους, στο Queens βασίζεται η συγκεκριμένη μπάντα. Λέγονται Quill. Είχαν κυκλοφορήσει το 2024 το πρώτο τους άλμπουμ. Φέτος επιστρέφουν, πριν από δύο μέρες βγάλαν ένα single, το Sardine 10, και από ό,τι διαβάζω φαίνεται να είναι από επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ με τίτλο Two Star Motel.

Λοιπόν, πάμε ξανά Ολλανδία μετά τους Quill, αυτή τη φορά Rotterdam, να ακούσουμε τους Tram House, οι οποίοι επιστρέφουν με νέο single, κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες και θα είναι και το κομμάτι που ανοίγει το δεύτερο τους άλμπουμ, το Blister, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Λέγεται Plovdiv το κομμάτι. Νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος, οι Tram House παίζανε πρόσφατα και στην Αθήνα. Ανοίξανε, κάνανε support τους Μαρούτζα στο Γκαζάρτε. Έρχονται και εδώ στο Manchester τον Οκτώβριο, μια εβδομάδα αφού κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ, οπότε θα τους πετύχουμε, ελπίζω, κάπου. Αυτά, πάμε να ακούσουμε το Plovdiv.

Και πάμε μετά του Strum House να ασχοληθούμε με το solo project του Nick Vicario, που έτσι έχει συσχετιστεί έντονα με την punk σκηνή του Portland. Πλέον βασίζεται, από ό,τι διαβάζω, στο Connected Cut. Βγάζει μουσική όλα τα τελευταία χρόνια ως Smirk. Είχαμε ασχοληθεί αρκετά μαζί του και το 22, όταν είχε βγάλει ένα άλμπουμ, τότε το Material. Φέτος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ, το Speculative Fiction, μέσα στον Ιούλιο. Το τελευταίο single είναι το Abide.

Αυτός ήταν αυτή ήταν η Smirk, κιθάρες που φέρνουν πολύ εμένα, μου ρούνται στο μυαλό Jay Muskies, Pixies. Το άλμπουμ, όπως είπα, θα κυκλοφορήσει από την Smoking Room στις 3 Ιουλίου, το Speculative Fiction. Πάμε Brooklyn, Νέα Υόρκη. Η επόμενη μπάντα μας έρχεται από εκεί, CS Cleaners. Κινούνται έτσι σε ένα ευρύτερο art punk πλαίσιο. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το What's This, θα κυκλοφορήσει τέλη Ιουνίου από την Wharfcut Records. Ακούσουμε σήμερα το AAAA.

πάμε στο επόμενο κομμάτι να πω και εγώ για το πάρτι του σταθμού. Το επόμενο Σάββατο, 13 Ιουνίου, στο Modlav, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας, από νωρίς, να είστε όλοι εκεί. Και πάμε στην επόμενη μπάντα. Είχαμε ασχοληθεί μαζί τους και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν και είχε κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ, το Half Fantasy, ο λόγος για τους Taste, το solo project του Ollie Lipton από το Auckland της Καλιφόρνια. Tough Love κυκλοφορία. Θα ακούσουμε σήμερα το Half of

Και πάμε, εντάξει, και βγήκε χθες και το νέο άλμπουμ των Off Montreal, το Ethermid, από την Polyvinyl. Είχαμε ακούσει κάποια από τα singles. Πάμε να ακούσουμε σήμερα το Take the Form. Είναι νομίζω πέμπτο, έκτο κομμάτι στο συγκεκριμένο άλμπουμ.

Λοιπόν, αυτοί που ακούσαμε ήταν οι The Bug Club προφανώς. Ακούσαμε το Look Like Me από το νέο τους άλμπουμ. Οι επόμενες δύο μπάντες είναι από το Manchester. Έχουμε ασχοληθεί και με τις δύο αρκετά εδώ στην εκπομπή. Η πρώτη είναι η Pincher, οι οποίοι κυκλοφόρησαν νέο σίγγλ πριν από μερικές ημέρες, το Oh Boy, που θα ακούσουμε σε λιγάκι. Το οποίο θα το βρίσκουμε στο νέο του EP που θα βγει μέσα στον Ιούνιο, I Really Mean It This Time. Έχουν βγάλει διάφορα πραγματάκια οι συγκεκριμένοι τα τελευταία χρόνια που έχουμε ακούσει την εκπομπή. Τα είχα πει, τους είχα δει και live. Πάμε να ακούσουμε το Oh Boy.

Και από τους Πίντσερ έλεγα πριν και η επόμενη μπάντα από το Μάντσεστερ, αυτή για μένα νέα ανακάλυψη. Τους είχαμε ακούσει, πότε ήταν, πριν από 2-3 εβδομάδες. Κατσίν λέγονται, ένα κουαρτέτο εδώ από τη βορειοανατολική πλευρά της πόλης. Πριν από μερικές μέρες βγάλανε το Shrine Give Me a Chance, ένα single στην High Store Hit, και είναι η δεύτερη γεύση από το ντεμπούτο τους EP, το A Piece of Life, που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούλιο.

Η επόμενη μπάντα μας έρχεται από το Vancouver, λέγονται Dur. Το Towers που θα ακούσουμε είναι το δεύτερο single από το ντεμπούτο τους άλμπουμ το Agora που θα βγει στα τέλη Ιουνίου και το συγκεκριμένο κομμάτι από όσο διάβαζα κάπου μιλά για αυτοαπομόνωση και το πώς φτιάχνουμε μόνοι μας πύργους, Towers που μοιάζουν με ασφάλεια αλλά γίνονται φυλακές.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την επόμενη, την πρώτη ώρα με μια μπάντα από το Liverpool που κινείται έτσι σε πιο gothic, post-punk μονοπάτια θα έλεγα. Δεν έχουμε ξανασχοληθεί μαζί τους. Έχουν κυκλοφορήσει μέσα στο 2026 ένα single, το Kismet, που θα ακούσουμε. Είναι η πιο πρόσφατη κυκλοφορία τους. Δεν έχω βρει κάτι για album EP. Από ό,τι διάβαζα έχουν παίξει και στο The Great Escape Festival εδώ στην Αγγλία. Αυτά, και μας έρχονται από το Liverpool. Αυτά ξέρω για τους Steel, λέγονται, με τελεία.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: Εδώ είμαστε πάλι, δεύτερη ώρα Mancunian Tales. Ξεκινήσαμε με μια μπάντα από τη Ρουέν της Γαλλίας, τους La Dispatch. Ένα σχήμα από εκεί που κινείται έτσι σε πιο dance, synth, cold wave ρυθμούς. Ακούσαμε το The Great Spin, ένα κομμάτι που το βρίσκουμε στο νέο του EP, το Tryouts for Tomorrow, που κυκλοφόρησε στο Bandcamp στις 3 Ιουνίου. Και θα συνεχίσουμε με μια μπάντα εδώ από το Manchester, για την οποία τα έχω ξαναπεί. Είχαμε ασχοληθεί πολύ μαζί τους το 23, όταν και είχαν βγάλει το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Inferiority Complex. Φέτος επιστρέψανε με νέο άλμπουμ, το New Brutality, που και αυτό είναι εκπληκτική δουλειά, τουλάχιστον στον χώρο έτσι της post-punk με synth, disco στοιχεία κτλ. Ο λόγος για τους Yosari Baby. Ένα τρίο εδώ από το Manchester, που κάνουν έτσι και τρομερές live εμφανίσεις. Θα πάμε να ακούσουμε από το δεύτερο τους άλμπουμ, που κυκλοφόρησε από την τοπική δισκογραφική Alphaville Records, το κομμάτι My Imagination.
1: Okay, we start with another very cynical song. It's called Ambitious Will Eat Itself.

δεν θέλει να παίξει το συγκεκριμένο και κάποιο πρόβλημα με το αρχείο, οπότε θα πάμε στην επόμενη μπάντα. Η επόμενη μπάντα μας έρχεται από το Los Angeles, λέγονται Lucky, και αυτή στο χώρο του synth punk. Το Consi Girls που θα ακούσουμε είναι το τέταρτο κομμάτι από το 10 Big Ones, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε χθες.

Λοιπόν, αυτοί που ακούσαμε ήταν οι Air Cooled. Είχαμε ασχοληθεί μαζί τους και στην προηγούμενη εκπομπή. Ένα super group στην ουσία, με μέλη που έχουν συμμετάσχει σε μπάντες όπως η Ελάστικα, Πυρόσκα, Μίκη Μπερίνι Τρίο, Wedding Present κτλ. Κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ μέσα στον Απρίλιο, My God It's Full of Stars. Είχαμε ακούσει το κομμάτι που ξεχωρίζει την προηγούμενη εβδομάδα. Το Idiots είναι το δεύτερο κομμάτι που έχω έτσι βάλει στην άκρη από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Αυτά για τους Air Cooled. Θα πάμε να συνεχίσουμε με μια μπάντα από το Βέλγιο, από την Γκέντ. Λέγονται Cheap Cult. Κινούνται έτσι σε psychedelic crowd rock, έχουν αρκετά psychedelic και crowd rock στοιχεία, θα έλεγα, στον ήχο τους. Θα πάμε να ακούσουμε το Formaldehyde, ένα κομμάτι που το βρίσκουμε στο επερχόμενο EP τους, το Cheap Talk, που θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα.

Και από τους Chip Cult θα πάμε να συνεχίσουμε με το solo psych ηλεκτρονικό project της Mariam Kudus, που κυκλοφορεί μουσική ως Space Moth. Παράλληλα από το 2024 είναι και στις Lalus, keyboards και δεύτερα φωνητικά. Είχαμε ασχοληθεί μαζί της αρκετά όταν είχε κυκλοφορήσει το ντεμπούτο της άλμπουμ πριν από μερικά χρόνια, που ήταν φοβερή δουλειά, επιρροές από Broadcast, Stereolab. Στα ίδια μήκη κύματος φαίνεται να είναι και το δεύτερο άλμπουμ που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τέλη Ιουνίου από την Greenway Records, θα λέγεται Inward Eye. Το τελευταίο single που μοιράστηκε μαζί μας και θα ακούσουμε τώρα είναι το Telepathic Butterflies.

Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι μας έρχεται από τους Memorials και είναι διασκευή. Δεν συνδέεται με το φετινό All Cloud Spring No Train. Είναι μια διασκευή σε Bill Fay που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες από την Dead Oceans. Στην ουσία οι Memorials διασκευάζουν το Just a Moon που το βρίσκουμε σε ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε νομίζω 1978-1980 κάπου εκεί, Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, και το οποίο το επανέκδωσε πλήρως βινήλιο πρόσφατα πριν από μερικά χρόνια η Dead Oceans. Πάμε να ακούσουμε το Just the Moon.

Λοιπόν, από τους Memorials πάμε σε χθεσινή κυκλοφορία, Upset the Rhythm, το νέο άλμπουμ, διπλό άλμπουμ των Gun Outfit, που επιστρέφουν μετά από περίπου 10 χρόνια και το Out of Range που είχε κυκλοφορήσει το 2017. Επιστρέφουν με το Process and Reality, ένα άλμπουμ το οποίο θέλει λίγο προσπάθεια για να ακουστεί. Θα πάμε να ακούσουμε από εκεί το 17ο κομμάτι από το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Out of My Mind.

Και συνεχίζουμε με τους Le Big Bird. Πάμε στο Στοκχόλμη, Σουηδία. Κυκλοφόρησε χθες το πέμπτο τους άλμπουμ, το Ruin Everything, από την Chimp Limps. Είχαμε ακούσει ένα single σε προηγούμενη εκπομπή. Οι Le Big Bird, οι οποίοι έρχονται και εδώ στο Manchester για ένα live 3 Σεπτέμβρη, λίγο πριν το Manchester Psych Festival. Σήμερα θα πάμε να ακούσουμε από το νέο τους άλμπουμ, το Artificial Sunlight.

Και μετά τους the Big Bird, για τα επόμενα κομμάτια θα πάμε να μπούμε έτσι σε πιο jungle pop ρυθμούς. Θα ξεκινήσουμε με τους Sleepers, το solo project της Madeline Babuka Black. Μας έρχεται από το Los Angeles η συγκεκριμένη, και θα ακούσουμε το Sunday Morning, το κομμάτι που κλείνει το νέο της άλμπουμ, το Sleepers 08, που κυκλοφόρησε χθες από την Perennial Records.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Window Speak και νομίζω μας φέρνουν στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ένα τελευταίο κομμάτι έχω για σήμερα και θα πάμε να κλείσουμε με Aldous Harding. Δεν θα ακούσουμε κάτι από το φετινό της άλμπουμ, θα πάμε έτσι αρκετά παλιότερα, όταν και είχε κυκλοφορήσει το ντεμπούτο της το 2014, 12 χρόνια πριν. Ακούσουμε από εκεί πέρα το Hunter. Και ο λόγος που θα κλείσουμε με Aldous είναι επειδή την περιμένουμε πώς και πώς να έρθει εδώ στο Manchester την ερχόμενη Δευτέρα για ένα live στο Albert Hall εδώ στο κέντρο της πόλης. Εσείς μένετε Strummer Radio, καθώς ακολουθεί full πρόγραμμα για το υπόλοιπο της ημέρας. Αρχικά με Ghost on the Highway, 4-6, με το Harry και το George, Windy Lil and the Sounds from Neverland, 6-7, Όλα είναι δρόμος, It's a Jungle Out There, Barfly και Around Midnight, Hit and Run, αργά το βράδυ από τον Ιωάννη. Καλή συνέχεια σε όλους, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και ελπίζω να τα πούμε το επόμενο Σάββατο.

για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο μπαρ Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Wendy Lim. Collecting sounds out of time.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Wendy Lil, ήχη από τη χώρα του ποτέ. Έχουν αρχίσει και γίνονται σχεδόν μεσημεριανές αυτές οι εκπομπές την ώρα που γίνονται. Έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά. Οι συμπαραγωγοί ετοιμάζουν πυρετοδό στο πάρτι του σταθμού το επόμενο Σάββατο στο Modlove. Ακούτε συνέχεια το σπότ από τα ηχεία σας. Εμείς ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα 45 από το Μίτσιγκαν, 1970, The Roadrunners, το Roadrunner Baby, και συνεχίζουμε με ακόμα ένα από το San Jose, California, The Trolls, Walking Shoes.

Από το Irving, Texas, οι Nobody's Children που ακολουθούν με το Good Times, ακόμα ένα 45 από το 1968.

Οι Grassroots, σε αντίθεση με τους προηγούμενους, ήταν ένα συγκρότημα που είχε κάποια σχετική επιτυχία. Σχηματίστηκαν στο Λος Άντζελες το 1965, δημιούργημα του Lou Adler και του συνθετικού δίδυμου P.F. Sloan και Steve Barry. Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους απέσπασαν δύο χρυσά άλμπουμ, ένα χρυσό σίγγλ και κάμποσες φορές μπήκανε στο Billboard 100.

Πέρασαν και τα μοτίβα, όπως λένε οι μουσικοί, τα αραβοτουρκικά, τις αραβοτουρκικές κλίμακες. Για τη συνέχεια, Velvet Night είναι ψυχεδελικό hard rock συγκρότημα από το Plains της Νέας Υόρκης. Το μοναδικό τους άλμπουμ έχει εκδοθεί το 1970, ένα σημαντικό τεκμήριο της πρώιμης βαριάς ψυχεδέλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Metromedia, εταιρεία Metromedia. Το άλμπουμ στο σύνολό του είναι ένα αρκετά εντυπωσιακό, επιδιδευμένο και ίσως υπερβολικά φιλόδοξο εγχείρημα που συχνά συγκρίνεται με τους Jefferson Airplane, κυρίως επειδή η μπάντα συχνά είχε ως frontwoman τη Lynn Bokoumini, μια τραγουδίστρια με έντονο χαρισματική φωνή και δυνατή που θυμίζει λίγο την Grace Lee, αλλά είναι μάλλον επίπεδη και όχι πάντα μελωδική. Απόψε ακούμε το «I'm sure he'll come most anytime».

Ας περάσουμε στη Βρετανία με τους Raw Material, βρετανικό λοιπόν συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1969 στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της τριετούς ύπαρξής τους εξελίχθηκαν από την ψυχεδελική μουσική και το blues σε ένα σύνθετο είδος προοδευτικού rock. Η μουσική τους χαρακτηριζόταν από πνευστά και πλήκτρα, πέρα από το συμβατικό rock trio, με έναν ήχο που μερικές φορές συγκρινόταν με τους King Crimson και τους Vandergraft Generator. Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους παρέμειναν σχετικά άγνωστοι στη μητρική τους χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά γνώρισαν αρκετή επιτυχία στην υπηρωτική Ευρώπη. Ακούμε το Miracle Worker από το άλμπουμ Time Is του 1971.

ένα αγαπημένο μου κομμάτι για τη συνέχεια. Κάντμουν ιδρύθηκαν στο Εδιμβούργο του Ηνωμένου Βασιλείου το 1973, έζησαν περίπου 5 χρόνια και το 2008 επανιδρύθηκαν. Πήραν το όνομά τους από ένα αγγλοσάξονα ποιητή μοναχό του 7ου αιώνα, η Κάντμουν, και ξεκίνησαν σαν ένα τρίο φοιτητών κτηνιατρικής, παρακαλώ. Το αρχικό ρεπερτόριό τους περιλάμβανε παραδοσιακά folk και spirituals, καθώς και διασκευές. Ακούμε το υπέροχο Sea Song.

μια ωραία πικαρδία στο τέλος. Ο Bob Thale είναι ένας τραγουδοποιός και κιθαρίστας επίσης σκοτσέζος, βαθιά επηρεασμένος από την παράδοση των μεγάλων ακουστικών τροβαδούρων της βρετανικής σκηνής από το 1965 και μετά. Τα τραγούδια και η μουσική του θυμίζουν εκείνη την εποχή που πολλοί θεωρούν ως μια χρυσή εποχή, όταν καλλιτέχνες όπως ο Roy Harper, ο Bert Jansch, ο Michael Chapman, ο Richard Thompson, ο Al Stewart, για να αναφέρουμε μερικούς, που ασκούσαν το επάγγελμά τους στα κλαμπ και τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η φωνή, η στίχη και το παίξιμό του στην κιθάρα αποτελούν ένα εκλεκτικό συνδυασμό επιρροών από τη folk και τη rock μουσική. Η χρήση κυρίως 12χορδης ακουστικής ηλεκτρικής κιθάρας σε συνδυασμό με το μοναδικό του στυλ παίξηματος με δάχτυλα και πένα συγχρόνως ταιριάζει απόλυτα σε τραγούδια που αποτελούν ένα υποβλητικό συνδυασμό κέλτικης ατμόσφαιρας από τη μια πλευρά και ενός ακουστικού ροκ ήχου που έχει συγκριθεί με τους Pink Floyd από την άλλη. Ακούμε το «Lady».

επανερχόμαστε στην ροή με το Road to Cairo του David Eccles, ένα επίσης εκπληκτικό κομμάτι για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο.

Αμερικανός τραγουδοποιός ο David Ackles, που ασχολήθηκε επίσης με την υποκριτική και πέθανε νέος σε ηλικία 62 ετών από καρκίνο. Το κομμάτι αυτό που είναι δική του σύνθεση είναι κλασικό πια, συμπεριλήφθηκε στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του το 68 και έχει διασκευαστεί από διάφορους καλλιτέχνες, με πιο γνωστή τη διασκευή από τον Brian Auger και τους Trinity με τη συμμετοχή της Julie Driscoll. Πάμε να ακούσουμε Courage of Lassie.

Αυτό το folk rock συγκρότημα από το Μόντρεαλ του Καναδά και στη συνέχεια που μεταφέρθηκε στο Τορόντο ιδρύθηκε το 86 και αναρωτιέμαι γιατί τόσο μεγάλη πέραση είχε μία εποχή στην Ελλάδα. Ίσως γιατί εξέδωσε τους δίσκους τους από την DD Records ο Νίκος Λόρης, τους πρότεινε ο Αργύρης Ζήλος και πραγματικά τους αγαπήσαμε πολύ. Δεν θα πω περισσότερα για εκείνους, ο χρόνος κυλάει. Θα ήθελα να βάλουμε τα παπούτσια της ιστιοπλοείας, sailing shoes, little feet.

Το τελευταίο μας κομμάτι για απόψε, που είναι αρκετά μεγάλο και δραματικό σε τόνο, ανήκει στους Mayfield's Mule. Ο Chris Mayfield δεν έχει σχέση με τον Percy ή τον Curtis Mayfield, μπλουζίστας που εξακολουθεί να είναι ζωντανός και ενεργός. Τραγουδάει με την μπάντα του το My One for Your Two. Σας δίνουμε ραντεβού το άλλο Σάββατο στο Mod Love για το πάρτι του σταθμού. Η εκπομπή δεν θα γίνει εκείνο το Σάββατο και θα συναντηθούμε στη συνέχεια για να κάνουμε την τελευταία εκπομπή της χρονιάς μάλλον. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατόβραδο. Γεια σας.

Καλησπέρα. Εδώ και καιρό μου έχει τραβήξει την προσοχή ένας πίνακας του γραφίστα και φωτογράφου Στόρμ Τόγκερσον, τον οποίο και να μην ξέρουμε, ξέρουμε το έργο του, αφού έχει φτιάξει πολλά από τα σουρεαλιστικά εξώφυλλα των Pink Floyd. Ο πίνακας στον οποίο αναφέρομαι δείχνει μια γυναίκα να κρατά το σπασμένο πλαίσιο μιας κορνίζας μπροστά σε μια παραλία και στην άκρη της εικόνας ένας άντρας μόνος του σαν να δραπετεύει από το σπασμένο πλαίσιο, σαν να απελευθερώνεται. Το συγκεκριμένο έργο επέλεξαν οι Deepest Blue το 1994 για το σύγκλους Is It a Sin, με τον ήρωα του τραγουδίου να αναρωτιέται αν είναι αμαρτία να αγαπάς ξανά μετά από κάποιο χωρισμό. Άλλωστε και αυτό είναι ένα σημάδι απελευθέρωσης.

Το 1995 οι Porcupine Tree με έναν αέρα Pink Floyd στα πανιά τους αλλά με το δικό τους χαρακτήρα αυτού του δημιουργού τους, του Steve Wilson, κυκλοφόρησαν το 12ο single Stars Die με ένα επίσης εκπληκτικό εξώφυλλο, όχι του ίδιου δημιουργού, με ένα φλεγόμενο πιάνο να πέφτει από τον ουρανό.

εκείνη την όμορφη ψυχεδελική εποχή των μέσων των 19s, ο Steve Wilson, παράλληλα με το Porcupine Tree, κυκλοφορούσε δίσκους διαμάντια και με το project των No Man, όπως το Wild Opera το 1996, με το πανέμορφο Housewives Hooked on Heroin.

Τη δεκαετία του 90, που ταξιδεύουμε χωρίς κάποιο σχέδιο από την αρχή της εκπομπής, μεσουρανούσαν μεταξύ άλλων και οι throw-in muses, ήδη από την προηγούμενη δεκαετία του 80 μέχρι και το 1997. Στις 18 του Αυγούστου, η τραγουδίστρια των throw-in muses, η Christy Hers, θα κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ, Sugar on Blackstone, και για πρώτο άκουσμα επέλεξε να μας χαρίσει το Dark Eyed Junko.

10 χρόνια πήρε στους δικούς μας, Victory Collapse, να παρουσιάσουν νέα δισκογραφική δουλειά. Να όμως που τώρα έχουν και τρίτο δίσκο και δεύτερο σύγκλι, το No Prayer Character. Όπως γράφει ο Μάκης Ομιλάτος στο Αβόπολης, το βίντεο κλιπ του Non-Player Character μιλάει μέσα από αυτό το βίντεο game όρο για τους αναλώσιμους χαρακτήρες που δεν ελέγχονται από τον παίκτη, για την αδράνεια, τα πολιτικά υπαρξιακά διλήμματα, την κριτική και την αξιοπιστία της πληροφορίας στο σύγχρονο social-mediακό κόσμο.

Για να ακούσουμε τώρα την φωνή των Tool, τον κύριο Maynard James Keenan, στο Starless, το νέο σύγκλι του Super Group Inner Circle, από το οποίο έχουν περάσει μέλη από πολλές μπαντάρες, όπως τον Queens of the Stone Age,

Και μιας και μιλάμε για σούπερ μουσικές συναντήσεις, διαβάζουμε στο Melon's Music Box. Ο Τόμ Μορέλο, που δεν χορταίνουμε να παίρνουμε ειδήσεις από αυτόν, είναι ο εμπνευστής μιας τεράστιας αντιτράμπ εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στο Κολούμπια του Μέριλαντ, πολύ κοντά στην Αμερικάνικη πρωτεύουσα, με πυραυλικές συμμετοχές. Ο τίτλος της είναι Power to the People, A Day of Peace, Justice and Music, και θα λάβουν μέρος προς από τον ίδιο οι Foo Fighters, Dropkick Murphys, Serge Tankian, John Baez, Taylor Momsen, Jack Black, Cypress Hill και άλλοι. Με εκλεκτό προσκεκλημένο τον Bruce Springsteen, ο οποίος προεδρεύει στη ΣΥΠΑ, καλώντας κόσμο και καλώντας τον να συμμετέχει στις εκδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης του Donald Trump. Ως τότε να το τραγούδι Adjourn It με τον Tom Morello στη ροφιά με τον Γιώργο τον Ρόμαν, επίσης στην κιθάρα και αυτόν και τον Serge Tankian στα φωνητικά.

0: dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams.
1: Χρειαζόταν αυτό εδώ και θα θυμηθούμε και το super group που είχαν φτιάξει Ρίζα και Ζεμασίν χωρίς τον Ζακ Ντελαρότσα αλλά με τους Ζακ Ντι και Μπι Ρίαλ στα φωνητικά κατά από το όνομα Prophets of Rage, αυτό είναι το Unfuck the World.

0: spat, the gun in the car jack, the nightstick that keeps cracking down, the resistance never backing down.
1: Και για να το ευχαριστηθούμε, θα κλείσουμε σήμερα με το Insane in the Brain, το Cypress Hill. Τον Βαγγέλη Χαλίκα από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου. Καλό βράδυ να είστε όλοι καλά. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο πάλι σε 7, εδώ στο Strummer Radio.
2: Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Στραμε Radio. Welcome to the jungle, πήγα να πω.
1: Δεν πειράζει. It's a jungle out there.
0: It's a jungle out there. Μετά από μακροχρόνια απουσία.
1: Έτσι είναι, για να σας λείψουμε λίγο, να μας υπενθυμίσετε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Επιστρέψαμε. Μόνο, δεν έχουμε αφιέρωμα σήμερα, απλά σειρές μόνο.
1: Ναι,
0: καινούργιες, λίγο παλιότερες. Και ξεκινάμε με το The Beauty.
1: The Beauty.
0: Ryan Murphy, αρρωστάκι.
1: Ακριβώς. Άλλο ένα αριστουργικό ανοσιούργημα, θα λέγαμε, του Ryan Murphy. Μια κριτική στο επιφανειακό της εξωτερικής αμορφιάς, των ενέσεων αδυνατίσματος. Αλλά όμως, αν η τεχνολογία και η σύγχρονη ιατρική στο επιτρέπει, τότε γιατί όχι. Δεν ξέρω, πολλά τα ερωτήματα που δημιουργεί αυτή
0: πολλά.
1: Η εκπομπή. Ναι. Εντάξει, κρατάμε σίγουρα την εναρκτήρια έτσι σε Cannes, όπου γίνεται μια έκρηξη, αυτό εκρήγνεται, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη, η Μπέλα Χαντίντ. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικός ο Άστον Κούτσερ που παίζει τον κακό, αλλά που έχει αυτό το παιδικό πρόσωπο. Και οι συγκλονιστικές εμφανίσεις της Ιζαμπέλα Ροσελίνη, λίγες μεν, αλλά πραγματικά σου μένει αξέχαστη. Η cult persona, θα έλεγα, της σειράς είναι αυτός που παίζει το δολοφόνο, ο Άντωνι Ράμος, που ακούει φανατικά Κρίστοφερ Κρός. Δηλαδή, πραγματικά ατέριαστο και βγάζει και μερικά λογίδρια, πολύ ιδιαίτερα, γενικά για τη μουσική, αλλά και πολύ για τα 80s.
0: Α, ναι.
1: Ναι, εμείς βέβαια ακούσαμε Tame Impala και Dracula. Ακούγονται πάρα πολλά τραγούδια στη σειρά. Εντάξει, άνηση σειρά, οκ, okay, την προτείνουμε, αλλά το φινάλε θα μπορούσε να είναι και λιγότερο απογοητευτικό, να το πω έτσι.
0: Α, μάλιστα.
1: Νομίζω θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος.
0: Εγώ είδα τα πρώτα επεισόδια.
1: Α, τα είδες.
0: Τα είδα. Εντάξει, ρε παιδί μου, καλοφτιαγμένη όπως πάντα.
1: Έτσι, ναι,
0: αλλά, οκ, ναι. Okay, δεν με κράτησε, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αλλά, οκ,
1: ναι.
0: Okay, ενδιαφέρον και το ζήτημα του, αυτό που είπες, εφόσον υπάρχουν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τα συνδυάσεις είμαστε, τέλος πάντων, τη επιστήμη, τα εργαλεία. Μπαίνει σε πειρασμό να τα χρησιμοποιήσει.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Αλλά μην σταματάς όμως αυτό, αυτό είναι, ναι, το θέμα.
0: Υπάρχουν και όρια. Ωραία, και πάμε τώρα στο The Pit. Θα ακούσουμε την Αλάνης Μωρισέτ για αρχή.
1: Για αρχή.
0: Στο The Pit.
1: Ωραία, θα απολογίσουμε μετά.
0: Θα απολογίσουμε μετά.
1: Εντάξει, οκ. Okay.

0: Alanis, The Pit, δεύτερος κύκλος για τη σειρά που εντυπωσίασε όταν βγήκε πρώτη φορά πέρσι. Η ιδιαιτερότητά της είναι ότι κάθε επεισόδιο διαδραματίζεται μέσα στην ίδια ημέρα. Φέτος δηλαδή έχουμε 12 ώρες βάρδια σε αυτό το νοσοκομείο, το The Pit, την ημέρα της 4ης Ιουλίου, οπότε καταλαβαίνετε. Νομίζω ήταν εξίσου καθηλωτικός και ο δεύτερος κύκλος. Έδωσε χρόνο για να καταλάβουμε κάπως καλύτερα τους χαρακτήρες των πρωταγωνιστών. Οι πραγματικοί όμως πρωταγωνιστές, όπως και στον πρώτο κύκλο, είναι η ζωή και η καθημερινότητα στην Αμερική, αλλά εντάξει, και γιατί όχι και σε κάποιες άλλες χώρες. Δηλαδή, βλέπουμε μια κυβερνοεπίθεση που ρίχνει τα ηλεκτρονικά συστήματα του νοσοκομείου και γίνεται χαμός εκεί για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Λόγω της 4ης Ιουλίου έχουμε βεγγαλικά και εορτασμούς που σημαίνει ότι ο κόσμος πίνει λίγο παραπάνω, συμβαίνουν διάφορα, έρχονται διάφοροι που έχουν ακροτηριαστεί λόγω των βεγγαλικών.
1: Όπως εμάς συμβαίνει το στην Ανάσταση.
0: Ακριβώς, ναι, δηλαδή, λες, Παναγίτσα μου, αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, ας πούμε. Και τέλος πάντων, υπάρχουν και ορισμένες έτσι πολύ ωραίες, όχι ακριβώς σκηνές, ίσως και μέσα κάποια ένθετα μέσα στο επεισόδιο. Η σκηνή, ας πούμε, που μπαίνει μέσα το ICE. Το ICE, δεν ξέρω πώς είναι, αυτή που τέλος πάντων.
1: Η αντιμεταναστευτική, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο, η υπηρεσία που θέλει να συλλάβει τους μετανάστες και βλέπεις αμέσως. Αυτό είναι πάρα πολύ ρεαλιστικά γυρισμένο. Δηλαδή, αυτοί που περίμεναν για να εξεταστούν, πολλοί ήταν μετανάστες και ήταν κάποιοι που ήταν αρκετά σοβαρά. Εξαφανίζονται αμέσως για να μην τους πιάσουν. Αλλά φεύγουν και κάποιοι που ήταν, ας πούμε, σαν να λέμε μαθητευόμενοι νοσοκόμοι, που ακόμα δεν είχαν εγκριθεί τελείως η βίζα. Δηλαδή δεν ήταν παράνομοι, αλλά ίσως δεν είχαν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες. Τέλος πάντων, αδειάζει και είναι τρομερό. Δηλαδή την έχουν περιγράψει πολύ ρεαλιστικά. Σε σχέση και με τα βιντεάκια που βλέπουμε γενικότερα, τις επιθέσεις ή τις συλλήψεις που γίνονται κτλ. Εντάξει, μια άλλη συγκλονιστική στιγμή είναι ένα θύμα βιασμού που πάει για να την εξετάσουν ώστε να πάρουν το kit και να μπορέσει να κάνει την καταγγελία. Αν έτσι όντως γίνεται η επίσημη διαδικασία, είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Δηλαδή, μπράβο τους που ακολουθούν αυτή την αντιμετώπιση μέσα στο νοσοκομείο. Βέβαια, μετά η αστυνομική μας δείχνει ότι ξεχνάνε να πάνε να πάρουν το kit. Οπότε και έχει εκεί μια σειρά από γεγονότα. Και υπάρχει και ένα τελείως κουλό. Δηλαδή, από τα πράγματα που λέω ότι μόνο στην Αμερική συμβαίνουν. Είναι μια ασθενή, είναι γυναίκα τελικού σταδίου κτλ. Έρχεται εκεί για να τη δώσουν κάποια φάρμακα για τον πόνο, αλλά συνοδεύεται μαζί από την Death Doula, η οποία, τώρα ακούγεται αστείο, αλλά έτσι όπως την περιγράφει μέσα εκεί, είναι αυτή, λέει, που με καθοδηγεί, επειδή αυτή ξέρει ότι θα πεθάνει, ρε παιδί μου, αυτή την καθοδηγεί ώστε να μην φρικάρει τελείως και η ίδια και η οικογένειά της κυρίως.
1: Στο ταξίδι προς το θάνατο.
0: Και πολιτισμός, τι να πω.
1: Πραγματικά.
0: Τέλος πάντων, και δεν είναι όλα ακριβώς τόσο μαύρα. Γενικά είναι μια σειρά λίγο βαριά, δεν μπορώ να πω. Ωστόσο, κυλάει πολύ ωραία. Δηλαδή, και πάλι θες να τη δεις σε ρί, δεν μπορείς να περιμένεις, ας πούμε. Και τι να πω. Οπότε στο τέλος, αυτό το τραγούδι που τραγουδώνε live στο καραόκι μπαρ, ας πούμε, πραγματικά έρχεται και είναι σαν κάθαρση, ρε παιδί μου. Τα ξεδίνεις, τα δίνουν όλα αυτές οι δύο από τις πρωταγωνίστριες που το τραγουδάνε και κλείνει πολύ ωραία ο κύκλος.
1: Ακόμα δεν το έχω δει, δυστυχώς, αν και το περιγράφεις πολύ έτσι δελεαστικά.
0: Νομίζω πρέπει.
1: Πρέπει.
0: Ναι. Και ας μη σου άρεσε.
1: Καλά, ναι, αυτό το τραγούδι της Αλάνης Μορισέτ. Εντάξει, μπορεί να φταίει ότι το έπαιζε το MTV πραγματικά του. Δηλαδή κάθε τρία τραγούδια έπρεπε να πέσε το γιότανο.
0: Μας έχει σημαδέψει, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είναι μια σημασία έλεος, όχι άλλο.
0: σωστά, ναι.
1: Αλλά εντάξει, με το πέρασμα του χρόνου, δεν μπορώ να πω. Ναι. Καλό είναι. Ναι, εντάξει. Ναι. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι έτσι πιο πρόσφατο, αρκετά πρόσφατο δηλαδή, της Wet Leg και το Man's Do, ναι, από τη σειρά Hit the Rivalry, για την οποία θα σας μιλήσουμε μετά.
0: Χαμός.
1: Ερωτικός χαμός.

0: του Ραϊφανούρη, λοιπόν. Συγγνώμη, μας έφιασε το τραγούδι λίγο...
1: Απροειδοποίητα.
0: Απροειδοποίητα, πάνω στη συζήτηση. Εσύ το έχεις δει, Ιουλία, τη σειρά αυτή?
1: Όχι, αλλά είχα μάθει έτσι το χαμό που είχε γίνει με αυτούς τους δύο. Η σειρά έχει να κάνει, τέλος πάντων, με δύο άντρες, αθλητές, που είναι ομοφιλόφιλοι και, και κάνουν σχέσεις, τέλος πάντων, μεταξύ τους. Τι είχα διαβάσει, ότι έτσι είναι πολύ, πολύ σεξι και ότι και αυτοί δεν είναι πολύ ωραίοι.
0: Πάρα πολύ, ναι. Και εγώ ομολογώ ότι γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα να βλέπω τη σειρά. Είχα δει κάποιες φωτογραφίες στο Instagram και λέω, πω, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν ήταν ότι αυτή ήταν ωραία μόνο, ήταν και αισθητικά ωραίες φωτογραφίες, ωραίο. Φαινόταν να έχει ωραία ατμόσφαιρα η σειρά. Και εντάξει, ισχύει αυτό. Είναι λίγο. Και εγώ δεν μου αρέσουν πολύ τα αθλητικά δράματα, ας πούμε, να το πω έτσι, αλλά. Εντάξει, ίσως είναι και. Παρά είναι ρομαντική η ταινία, νομίζω.
1: Ναι.
0: Η ταινία, λέω, η σειρά. Έχει κάποια ρομαντικά στοιχεία. Έχει πολλές σκηνές σεξ.
1: Okay,
0: να το πούμε αυτό, προειδοποίηση. Πάρα το πώς θέλετε αυτό. Αποκάλυψη και οι δύο οι πρωταγωνιστές, ο Χάτσον Βίλιαμς και ο Κόνορ Στόρι.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, εμένα μου άρεσαν και το έχουμε ξαναδεί σαν ιδέα. Ο τρόπος, επειδή αυτοί ανταλλάσσαν μηνύματα μέσω στο κινητά τους, έτσι όπως τα έδινε στην οθόνη, ήταν πολύ ωραίο αυτό το γκίμικ, ας πούμε, στη σειρά. Ωραία σειρά.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Δηλαδή. Θα την προτείναμε.
1: Θα την προτείναμε.
0: Ναι.
1: Για ένα ερωτικό καλοκαίρι.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό
1: καλοκαίρι. Καυτό καλοκαίρι.
0: Καυτό καλοκαίρι.
1: Και συνεχίζουμε με Talking Heads. Θα πούμε για τη σειρά, για το industry. Το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, το έχω δει πολύ λίγο. Απλά είχα ξεκινήσει να το βλέπω γιατί παίζει εκεί ο Τζον Σνόου. Ο Τζον Σνόου, τέλος πάντων, ο ηθοποιός που κάνει τον
0: Τζον Σνόου. Όντως, ναι.
1: Ο Κιτ Χάρινγκτον. αλλά κάπως μου είχε φανεί πολύ σκοτεινή. Πολύ. Δεν ξέρω.
0: Πάρα πολύ σκοτεινή. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει να κάνει, τέλος πάντων, με νεαρούς χρηματιστές στο Λονδίνο. Και ξεκινάμε με το Talking Heads. Και που έχουν πάρει. Το τραγούδι αυτό είχε παιχτεί και στο. Και στο Wall Street, το αρχικό Wall Street. Όχι, το παλιό του Oliver Stone.
0: Ναι, το Oliver Stone, μπράβο. Ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: Τη σκηνή, τέλος πάντων, που ο Charlie Sheen γίνεται κακός, τέλος πάντων τελείως κακός. Δηλαδή πάει την πλευρά του Gordon Gekko, του Michael Douglas, και αγοράζει, ξέρω εγώ, ένα ακριβό διαμέρισμα και τέτοια. Και χρησιμοποιούν το ίδιο τραγούδι στο industry, σε μια σκηνή που η πρωταγωνίστρια, τέλος πάντων, κάνει κάποιο takeover σε μια μικρή εταιρεία και τους διαλύει όλους και γίνεται φοβερή.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Οπότε ας ακούσουμε Talking Heads και θα πούμε περισσότερα μετά. Ναι.

0: Talking Heads. Ομιλούσες κεφαλές. Από το industry, νομίζω από το δεύτερο κύκλο. 4 κύκλους έχει η σειρά. Εγώ δεν είχα δει κανένα και τους είδα λίγο στη σειρά όλους μαζί, καπάκι, ναι. Για να είμαι ειλικρινής, ρώτησα το AI να μου γράψει μία πρόταση έτσι, για να το συνοψίσω και αυτοί ήταν νέοι, πανέμορφοι και πανέξυπνοι άνθρωποι καταστρέφουν τη ζωή τους στο Λονδίνο για το χρήμα και την εξουσία. Και δεν πέφτει έξω, λοιπόν. Λοιπόν, ναι, είπα ότι εγώ το ξεκίνησα, δεν το είχα δει καθόλου όταν είχε πρωτοβγεί, οπότε τώρα... Ολοκλήρωσε το τέταρτο κύκλο, τώρα το πήρα χαμπάρι, την ξεκίνησα. Πολύ δραματική σειρά. Ακολουθεί μια ομάδα φιλόδοξων 20άριδων, οι οποίοι ανταγωνίζονται για μια μόνιμη θέση σε μια κορυφαία επενδυτική τράπεζα στο Λονδίνο. Είναι ένα συνδυασμό succession από την άποψη του κινησμού και της εξουσίας, αλλά και Euphoria.
1: Αυτή τη διάσταση δεν την είναι.
0: Ναι, ναι, για το άγρια πάρτι, το σεξ και τις καταχρήσεις.
1: Ξεδίνουνε και οι χρηματιστές.
0: Ξεδίνουνε, ναι. Αλλά λίγο έντονα, θα έλεγα, τέλος πάντων. Δείχνει έτσι τον σκοτεινό, τοξικό και γεμάτο αδρεναλίνη κόσμο των υψηλών χρηματοοικονομικών. Οι χαρακτήρες σίγουρα ζουν στα άκρα, παίρνουν τεράστια ρίσκα βέβαια, με ξένα λεφτά. Και ίσως τελικά θυσιάζουν, καταλήγουν να θυσιάσουν την ηθική και την ψυχική τους υγεία για να πετύχουν. Είναι μια σειρά για τη φιλοδοξία, σίγουρα, την ταξική ανισότητα, οπωσδήποτε, στην Αγγλία βρισκόμαστε άλλωστε, το σεξ και τα ντραξ και το ότι είναι διατεθειμένος κανείς να, το ότι είναι διατεθειμένος κανείς να πουλήσει την ψυχή του για να φτάσει στην κορυφή. Τι να πω άλλο, ότι είναι πάρα πολύ όμορφη η Μαρίσα Αμπέλα, αν το λέω σωστά,
1: νομίζω, ναι.
0: Που είναι η μία από τις δύο βασικές πρωταγωνίστριες. Έχει παίξει και την Amy Winehouse στην αντίστοιχη βιογραφική ταινία.
1: Μάλιστα. Έχει τελειώσει τώρα ή συνεχίζεται?
0: Θα συνεχίσει και έχει και πέμπτο κύκλο.
1: Μάλιστα.
0: Καλή, απλά πολύ βαριά. Δεν ξέρω, οι Άγγλοι λίγο το παρακάνουν να κάνουν δράμα. Φτάνουν λίγο στα όρια.
1: Λίγο στα άκρα. Εντάξει, το παίρνουν σοβαρά το ζήτημα.
0: Σέξπιρ. Ναι, έχουν παράδοση. Βέβαια. Παίζει και ο Τζον Σνόου.
1: Ο Τζον Σνόου, τι ρόλο είναι, διευθυντής?
0: Έχει εταιρεία και προσπαθούν να του πάρουν τα λεφτά. Όχι να του τα πάρουν, να επενδύσουν τα χρήματα. Αλλά μετά εξαγοράζουν και την εταιρεία του. Γενικά γίνεται χαμός, παίζει σημαντικό ρόλο.
1: Άρε Τζον, μάλιστα. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι λοιπόν από το industry. Μόλι Νίλσον, Ελλήνα, νομίζω Σουηδέζα. Ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Money Never Dreams.

0: Ακούσαμε τη Σαν Βόγκ και Free Your Mind.
1: Τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα.
1: Και βιντεοκλιπάρα.
0: Και κλιπάρα δεν το συζητάμε, ναι. Με αφορμή τη σειρά In Vogue The 90s, ένα ντοκιμαντέρ ουσιαστικά, που αφορά τη δεκαετία του 90, τυχαία έπεσα πάνω της και κόλλησα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί συνδύαζε λίγο, καταρχάς γιατί είχε μουσική από τις αρχές της δεκαετίας του 90, αλλά και γιατί συνδύαζε μόδα και μουσική και μιλάει η ίδια η Άννα Γουίντορ της Vogue. Λέει ουσιαστικά πώς το συγκεκριμένο περιοδικό κατάφερε να περάσει από το θρίαμβο της δεκαετίας, των αρχών της δεκαετίας του 80, να καταφέρει να πιάσει και κοινό στη δεκαετία του 90, που είχαν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Προς το τέλος της δεκαετίας του 80, τέλος πάντων, είχαν λίγο πέσει οι πωλήσεις, οι αναγνώστες και όλα αυτά. Κατάφερε λοιπόν να συνδυάσει, να φέρει λίγο και τη μουσική μέσα στη μόδα. Ναι. Π.χ. είχε μια έδειξη ότι αυτό το ξεκίνησε με μια συνέντευξη της Μαντόνα. Η Μαντόνα τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 80, είχε βγάλει το Like a Prayer, αλλά φορούσε στο εξώφυλλο κάποιο σχεδιαστή το ρούχο, τέλος πάντων, και σκέφτηκε η Winter ότι ναι, να πάμε να τη ρωτήσουμε, να κάνουμε μια συνέντευξη, και τελικά έβγαλε και μια σειρά από φωτογραφίες και την έβγαλε στο εξώφυλλο της Vogue, και έτσι κάπως ξεκίνησαν τα πράγματα.
1: Oh, μάλιστα.
0: Και το συνέχισε αυτό μετά, και φυσικά το αποκορύφωμα μετά δείχνει το George Michael με το βίντεο κλιπ με τα μοντέλα, το Freedom.
1: Το Freedom, θηλυκό βίντεο κλιπ κι αυτό.
0: Ναι. Γενικά, εντάξει, ωραία σειρά.
1: Μιλάει για το Vogue το περιοδικό, δηλαδή, ουσιαστικά.
0: Για το Vogue το περιοδικό, ναι. Απλά περνάνε και πολλά ονόματα από τη μουσική. Ακούγονται άπειρα τραγούδια από τα 90s. Primal Scream, τώρα, δηλαδή, δεν μπορώ να τα πω. Είναι άπειρα, αλλά από όλα τα είδη. Και από pop και από λίγο indie.
1: Χαμός.
0: Γιατί είναι και η Kate Moss που εμφανίζεται φυσικά. Οπότε, γενικά...
1: Είναι... Έγραψε ιστορία. Την κατηγορούν, βέβαια, τώρα τελευταία, ότι καλά, τώρα παρετήθηκε κάπως από την ηγεσία του Vogue, ναι, αλλά ναι. Έχει φτάσει και αυτή σχεδόν, ξέρω, 80, αλλά τέλος πάντων την κατηγορούν κάπως ότι κρατήθηκε, γραπώθηκε, ξέρω, όσο μπορούσε σε αυτή τη θέση.
0: Γραπώθηκε, ναι.
1: Και επίσης την κατηγορούν, εντάξει, για το ότι κάπως πούλησε το Met Gala στους Μπέζος.
0: Καλά, αυτό σίγουρα.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι και καμία...
0: Εμείς είναι από ψάρα μας, ναι. Ισχύει. Πάντως είναι μία ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, όταν παίρνει το μικρόφωνο, λέει ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω τραβάει το ενδιαφέρον αυτή η εκπομπή.
1: Βέβαια. Και γενικώς τα 90s είναι στη μόδα. Όχι μόνο στον ντύσιμο, ναι, αλλά και ως δεκαετία. Ναι. Και πλέον το βλέπουμε και σε πολλές σειρές, ότι κάπως είναι σειρά εποχής με αναφορά
0: στα
1: 90s.
0: Ναι,

0: Πω, που φτάσαμε.
1: Πραγματικά, ποιο θα το περιμένανε ποτέ αυτό. Και μια σειρά από αυτές είναι και το Love Story.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Που αναφέρεται στη σχέση, το γάμο και το τραγικό τέλος του JFK Jr. ή John John, για όσους θυμούνται, και της Caroline Bessette.
0: Ναι.
1: Και το ζευγάρι αυτό είχε γνωριστεί όταν η Bessette δούλευε ως PR agent στην εταιρεία του Calvin Klein.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντελώς 90s, Νέα Υόρκη κτλ. Και εκεί πέρα έχει πολλά τραγούδια 90s, ειδικά στην αρχή.
0: Πάρα πολλά, ναι.
1: Και φυσικά έχει και το Loaded on Primal Scream.
0: Πάλι Primal Scream, ναι.
2: Just what is it that you want to do?
3: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
4: Well, wait, baby, let's go.
3: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Just what is it that you want to do?
1: And we want to get loaded, and we want to have a good time.
2: Ναι, λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Love Story. Εντάξει, okay, βαρέθηκα λίγο στο τέλος. Είναι αποκάλυψη αυτή που παίζει την Μπεσέτ, η Σάρα Πίτζον.
3: Πίτζον, μάλιστα, ναι.
2: Φοβερή.
3: Φοβερή, φοβερή. Το τέλος, εντάξει, όντως ήταν λίγο απογοητευτικό. Τα πρώτα επεισόδια, όμως, νομίζω πραγματικά κυλάνε σαν νεράκι. Θυμάσαι και τα τραγούδια σαν να ήταν χθες. Για μένα τουλάχιστον ήταν αρκετά αναγνωρίσιμα και τα πρόσωπα, γιατί θυμάμαι και τότε στις εφημερίδες και στα περιοδικά που τους έλεγαν, που τους έδειχναν, αλλά θυμάμαι και όλες οι γονείς μου. Ήμασταν, okay, παιδιά τότε εμείς. Οι γονείς μου μας είχαν γράψει συνδρομή στο περιοδικό Newsweek. Το
2: wow, Λαβρινή,
3: για να εξασκούμε τα αγγλικά μας. Και φυσικά είχαν εξώφυλλα συνέχεια εκεί πέρα, δηλαδή αυτοί οι δύο. Και μετά με το τραγικό τέλος, οπότε...
2: Είναι, εντάξει, είναι μια εποχή, ας πούμε, χαρακτηριστικό, μεταγράφει μια εποχή. Και αλήθεια είναι ότι στην αρχή τα πρώτα επεισόδια μου θύμισαν λίγο, εντάξει, ενώ και σε ξενεσίτη, με την έννοια ότι, εντάξει, ναι, το οποίο ήταν όντως γυρισμένο, δηλαδή, και στο ξεχνάμε καμιά φορά, στα τέλη των 90s, και ήταν Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, μια νέα κοπέλα που δουλεύει, ας πούμε, στη μόδα, βγαίνει με τις φίλες της,
3: μουσικές,
2: αυτά, είχε ένα τέτοιο vibe. Και επίσης πάρα πολύ, ξέρω, διάβασα που βλέπουν τη σειρά, νοσταλγούν, ας πούμε, την εποχή που μπορούσες κάπως, που ένας νέος επαγγελματίας μπορούσε να ζήσει στη Νέα Υόρκη και να, ναι, και να ανέβει, ας πούμε, στην καριέρα του και να μπορεί να βγαίνει, γιατί τώρα κάπως είναι τόσο ακριβά τα πράγματα που είναι αδύνατο.
3: Ναι,
2: οπότε, ναι, είναι και αυτό ένας λόγος να νοσταλγείς τα νέα. Και, επίσης μου άρεσε και η μουσική από τη σειρά, ενώ το σκορ,
3: ναι,
2: το οποίο το έψαξα και είναι του Ντέσνερ, το National. Και μάλιστα ήταν γραμμένο για μια άλλη ταινία. Δεν ξέρω πώς τους το έδωσα. Μάλλον, ξέρω εγώ, δεν προλάβανε να γράψουν μουσική. Επίσης το Ryan Murphy και αυτό, έτσι. Δηλαδή παραγωγή Ryan Murphy.
3: Σωστά, ναι, το ξέρω.
2: Τι κάνει αυτός, μιλάμε. Εντάξει, δεν κοιμάται. Οπότε θα ακούσουμε λίγο, όχι National, αλλά τέλος πάντων, Bryce Dessner και συνεχίζουμε.
3: Ωραία.

0: Παραμένουμε στο θέμα 90s και πάμε στο Σκαρπέτα, η οποία δεν εκτελήσεται ακριβώς τα 90s, αλλά έχει πολλά, είναι σχεδόν μισό-μισό, έχει πολλά flashback.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Τρομερό, φανταστικό cast. Σκαρπέτα, καταρχάς, είναι το επώνυμο της,
0: της πρωταγωνίστριας.
1: Δεν θυμάμαι το μικρό της τώρα.
0: Έλατε, ούτε εγώ. Νάνση. Όχι, καλά, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ, τώρα κόλλησα. Την παίζει στην σύγχρονη εποχή, τέλος πάντων, η Nicole Kidman. Πολύ καλό το cast. Ο Μπόμπι Καναβάλ, επίσης, η Jamie Lee Curtis, ο Simon Baker. Δεν θυμάμαι αυτούς που τους έπαιζαν νεότερους.
0: Α, πάντως τον... Αυτό που έκανε τον Μπόμπι Καναβάλε μικρότερο, ναι, ήταν ο γιος του.
1: Αλήθεια!
0: Είδα ότι τον λέγανε Καναβάλε στο cast και είναι γιος του.
1: Δεν το πρόσεξα αυτό, αλλά έμοιαζε. Δηλαδή, λέω πώς πετύχανε τον ηθοποιό.
0: Αυτό λέει.
1: Καλά.
0: Ναι, που baby.
1: Μπράβο, Ιουλία, ναι.
0: Και... Ναι, δηλαδή και εμένα δεν με εξετρέλανε. Εντάξει, ήταν καλοφτιαγμένο, έτσι, έχει ωραίες εικόνες από αυτή την περιοχή που δεν ξέρω πού είναι, ξέρω κάπου στον Καναδά. Σπάνω σε εκδόσεις κάπου και τα γυρίζουν όλα. Αλλά μ' άρεσε πολύ ηθοποιός που έπαιζε την Kidman νέα. Η πτρίνε Ρόζι Μακιούεν έπαιζε και στο Alienist, αν το έχεις δει καθόλου αυτό.
1: Δεν το έχω δει, όχι.
0: Έτσι, και όμορφη κοπέλα, αλλά και πολύ καλή στο ρόλο. Η Jamie Lee Curtis μου φάνηκε λίγο υπερβολική. Λίγο σαν να έκανε το ρόλο της στο The Bear.
1: Στο The Bear, μπράβο. Ναι, ναι,
0: extended
1: ναι, ναι.
0: Play.
1: Νομίζω αυτό το ρόλο επαναλαμβάνει και συνέχεια στις τελευταίες σειρές και κάπου άλλο εκτός από τον Bear. Τώρα πάλι δεν θυμάμαι. Εντάξει. Πολύ πληθωρικός χαρακτήρας. Αυτό επαναλαμβάνει συνέχεια. Ναι,
0: ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Και εδώ κάπως τελειώνει το αφιέρωμα, το mini αφιέρωμα στα 90s. Αλλά λόγω Σκαρπέτα. Έχουμε την ευκαιρία να πούμε για το Mentalist, γιατί ναι, παίζει ο ηθοποιός ο Simon Baker, που έπαιζε και στο Mentalist, μπράβο. Και θα ακούσουμε, αχ ναι, συγγνώμη, πριν πάμε στο Mentalist, ναι, θα ακούσουμε λίγο πάλι 90's μουσική από το Σκαρπέτα, ναι, Hooverphonic.
1: Τραγουδάρα.

0: ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.
1: Είμαστε και πάλι μαζί σας.
2: Πάλι εδώ.
1: Ήταν Jungle Out There, Strummer Radio. Ακούσαμε και το σποτάκι για το πάρτι, που είναι το άλλο Σάββατο.
2: 13 Ιουνίου.
1: 13 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί. ίσως εμείς δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να είμαστε. Γιατί έχουμε γενέθλια. Αλλά εντάξει, η λαμπρινή του γιού της. Να σου ζήσει η λαμπρινή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαι ο φίλος μου. Να μου ζήσει και εμένα.
2: Να σου ζήσει.
1: Ευχαριστώ. αλλά ναι, πάντως να είστε εκεί στο Mod Love, τα γνωστά μέρη. Θα πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αν μπορούσα, σίγουρα 100% θα ήμουν. Και προχωράμε λοιπόν με το. Λέγαμε λοιπόν για το The Mentalist. Στο οποίο παίζει ο Simon Baker, που παίζει και στο Κάσα Σκαρπέτα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια procedural σειρά, κλασική, ας πούμε, κάπως. Το έχει ξαναβάλει το Netflix. Έχει όπως όλες αυτές τις παλιές procedural άπειρα επεισόδια. Δηλαδή, έχω 22 επεισόδια τη σεζόν.
2: Ναι,
1: από ξέρω εγώ μία ώρα καθένα. Δούλευε, μιλάμε ο κόσμος τότε. 7 σεζόν. Καλά, αυτός είναι κούκλος. Αλλά εντάξει, παίζει και πολύ καλά. Γενικότερα, εντάξει, μια φίλη μου είχε πει ότι σαν χαρακτήρα τη πάει, γιατί κάνει πολύ τον έξυπνο.
2: Ναι, είναι λίγο αντιπαθητικό.
1: Είναι λίγο αντιπαθητικό. Ναι. Αυτό έξυπνα και αλαζόνα κάπως.
2: Ναι, πολύ, πολύ.
1: Αλλά παίζουν, νομίζω έχει καλό κάστη σειρά και επίσης είναι καλογραμμένη αρκετά. Και βλέπετε να περνάνε ως guest άπειρες φάτσες ηθοποιών που έχουν παίξει β' ρόλους σε γνωστές ταινίες, υποκείγαν μετά διάσημοι.
2: Ναι.
1: Μην σας κουράζουμε με ονόματα, αλλά το πιο τρομερό που έχω δει μέχρι τώρα είναι ότι ο Πέτρο Πασκάλ παίζει κεντρικό ρόλο. Ναι, δεν το ήξερα καν τα τελευταία επεισόδια της έκτης σεζόν. Δηλαδή είναι το love interest της πρωταγωνίστριας. Πέτρο Πασκάλ, Τζόβενος.
2: Να το ξαναδώ τώρα.
1: Ναι, τουλάχιστον τα τελευταία επεισόδια της έκτης σεζόν. Χωρίς μουστάκι κτλ. Εντάξει, βλέπετε και χωρίς μουστάκι. Παλιά θεωρούσα ότι είναι από τους άντρες που ξέρω κάπως δεν είναι ωραία χωρίς το μουστάκι. Οκ. Okay.
2: Εντάξει, συμφωνώ, ναι.
1: Και από το. Υπάρχει και ένα serial killer στο Mentalist, ο Red John.
2: Ναι.
1: Το οποίο έτσι έχει μερικά πολλά ατμοσφαιρικά επεισόδια όταν κυνηγάνε το Red John. Βέβαια, κάπως λύνεται το μυστήριο με ένα λίγο βιαστικό τρόπο. Δεν ξέρω γιατί το έλυσαν έτσι. Anyway, πάντως είναι ενδιαφέρον serial killer.
2: Ναι.
1: Και το αρέσει πάρα πολύ ο Μπαχ. Όπως όλοι κακοί, όπως ξέρω εγώ, ναι. Κλασική μουσική και τέτοια. Και ένα κομμάτι που κάπως πάντα παίζει όποτε βρίσκεται ένα πτώμα που έχει δολοφονήσει ο Red John. Και ο οποίος πάντα ζωγραφίζει και μια χαμογελία. Γελαστή φατσούλα στον τοίχο,
2: ναι.
1: Λίγο σαν το τέκο των Nirvana, ακόμα με τα μάτια όμως πεσμένα, όχι δηλαδή ανοιχτά. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε λίγο Μπαχ.

0: Ναι, ακούσαμε λοιπόν Bach, The Well-Tempered Clavier. Και συνεχίζουμε έτσι με μια πιο παλιά σειρά, της ίδιας εποχής μάλιστα του Mentalist,
1: ναι.
0: Το 30 Rock, το οποίο το έχει ξαναβάλει και αυτό το Netflix, της δικιάς μας Τίνα Σταματίνα Φέη.
1: Σταματίνα Φέη.
0: Και ευκαιρία να το δείτε, παίζει ο Άλεκ Μπάλς, ο οποίος έχει τρελά κέφια, δηλαδή πραγματικά είναι πάρα πολύ αστείο σε αυτή τη σειρά. Ναι. Και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζέιν Κρακόφσκι, που ίσως να θυμάστε από το Άλλη Μακμπίλ, της πάντα έχει πολλές αστείες σκηνές, γιατί κάνει την αποτυχημένη τραγουδίστρια που συνέχεια θέλει να τραγουδήσει και όλοι ξέρω λένε όχι, όχι πάλι. Γενικά έχει πολύ πλάκα. Επιζόταν μάλιστα την ίδια εποχή με το Mentalist στη σειρά, έτσι, Tell Zeros, και ο χαρακτήρας της Τίνα Φέη, που είναι κοινική εργασιομανής Liz Lemon, έλεγε συχνά ότι είμαι ερωτευμένη με το Mentalist. Και θα πάω σπίτι να δω Mentalist και τέτοια. Οπότε... Και, ναι, και γενικά επειδή ο άντρας της Τίνα Φέη είναι μουσικός, γενικά έχει πάρα πολύ μουσική η σειρά και πολλά σκέτς με μουσική και εμφανίζονται πολύ διάσημοι, ενώ και τραγουδιστές και τραγουδάνε η Mary J. Blige, η Gladys Knight, γίνεται χαμός και πολλά σκετσάκια εννοείται είναι μουσικά και ένα από τα πιο αστεία που κάπως έχει μείνει, που είναι μαζί με τον πρωταγωνιστή της σειράς, τον Tracy Morgan, ο οποίος παίζει τον εαυτό του και έχει και το όνομά του τέλος πάντων στη σειρά. Ναι. Λέγεται Beowulf Bar Mitzvah. Και τέλος πάντων έχει την πλάκα του, θα λέγαμε. Μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Ωραία.
0: Όχι, αυτός είναι πάλι ο Μπαχ. Πάμε σε κάτι πιο αστείο.
2: Oh man, Trey, look up at the sky. It's a full moon on the Sabbath. This is scary. Break it down. I was working late on my Haftorah when I heard a knock on my bedroom door.

0: I got excited when I saw Puma on the streets the other day.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το Μπερούλς Μπαρ Μίτσβα.
2: Ναι, αυτό.
1: Ναι, σάτυρα του... του θρίλερ, ξέρω εγώ, ναι. Και πάμε τώρα στο The Hacks.
2: The Hacks.
1: The Hacks. Η Hacks, τέλος πάντων, έχει The Hacks.
2: Έχει δίκιο. Τόσο συγκλονισμένες.
1: Συγκλονισμένες. Έχουμε ξαναμιλήσει, βέβαια, για αυτή τη σειρά, με την James Mark και την Χάινα Άιντενμπάιντερ. Και αν ερχόμαι να στερεί τη σειρά η Μέγκαν Στάλτερ, την οποία σας την είχατε δει και στην περσινή σειρά της Λίνα Ντάναμ.
2: Ναι.
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει αν είναι καλή ηθοποιός ή αν απλά έχει μια μανιέρα. Αλλά τέλος πάντων είναι πολιτιστική.
2: Ναι.
1: Και έχει πει κιόλας ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια, εκτός αν μας κάνει πλάκα πάλι και με αυτό, δεν ξέρω.
2: Ναι. Για να δούμε.
1: Εσύ, Λαμπρινή, είσαι πολύ φαν της σειράς.
2: Ναι,
1: καλά, είναι πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ καλή. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Φανταστικός και αυτός ο κύκλος που λες πω τώρα τι θα κάνουν, πώς θα το τελειώσουν, αν θα είναι μελό, δεν ξέρω τι. Νομίζω ισορροπεί τρομερά. Πολύ ωραίο τώρα αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Είναι από ένα επεισόδιο που... δεν ξέρω, θα κάνω spoiler. Έχει πλάκα, τέλος πάντων.
1: Έχει πλάκα, έχει πλάκα. Εντάξει, ας πούμε ότι... παριστάνουν το γκέι ζευγάρι οι δύο πρωταγωνίστριες, γιατί τους έχει καλέσει ένα άλλο γκέι ζευγάρι στο σπίτι του. Και έχει πολύ πλακατή, κάνουν τις αναλογίες μεταξύ μιας σχέσης ερωτικής με μια σχέση φιλική.
2: Μπράβο.
1: Και πολύ ωραίο τρόπο.
2: Πολύ ωραίο, ναι. Και σαν ιδέα, λες, όταν το είδα, λέω, μα καλά, όντως, θα μπορούσε να έχει συμβεί και νωρίτερα να το είχαν κάνει έτσι, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία, ναι, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, γενικά νομίζω όλη η σειρά ισορροπείται πολύ καλά μεταξύ του να λέει κάποια ουσιαστικά πράγματα και να είναι και ζεστή, αλλά να είναι και αστεία. Πραγματικά, δηλαδή. Να τη δείτε οπωσδήποτε, αν δεν την έχετε δει.
2: Και
1: τελείωσε τώρα, έτσι, αυτό το τελευταίο, το φινάλε τη σεζόν.
2: Κρίμα, δυστυχώς.
1: Κρίμα, θα μας λείψει. Και ακούμε το Seabird από Alessi Brothers.

0: Ήταν από το Hacks δεύτερο τραγούδι, Barbara Streisand με Judy Garland, live.
1: Έτσι. Εντάξει, δεν θα πούμε περισσότερα για να μην κάνουμε spoiler. Αλλά πραγματικά, αν δεν το έχετε δει...
0: Ναι.
1: Ξεκινήστε τώρα.
0: Ξεκινήστε.
1: Τι βάλετε. Από τις καλύτερες σειρές.
0: Πραγματικά. Και πάμε σε μια άλλη σειρά που τελείωσε φέτος.
1: Ναι.
0: Αν και λίγο εντάξει, όχι τόσο καλά. Δηλαδή... το The Boys θα μπορούσε να την πει κάποιος για κομμωδία ή καλύτερα σπλάτερη περιορική σάτυρα του ύστερου καπιταλισμού.
1: Πω, τι είπες τώρα.
0: Εντάξει, έγραψα. Σίγουρα η ποιότητα και το wow factor είχε πέσει σχετικά μετά τους δύο πρώτους κύκλους. Και στο τελευταίο κύκλο έπαιξε τον εαυτό μου αρκετά συχνά να κοιτάζει το κινητό μου. Εντάξει, πάντως, οκ, έδωσε. Εντάξει, είναι μια πρωτοποριακή σειρά με πολλά επίπεδα. Και παρόλο που οι τελευταίες σεζόν ήταν κατώτερες των προσδοκιών, δεν καταστρέφουν και τη σειρά, όπως βλέπει Game of Thrones.
1: Εύστοχο, ναι.
0: Ναι, και αυτό που δεν κατάλαβα πάντως, που μου είχε κάνει πάντα εντύπωση, είναι πως αυτή η σειρά που σατιρίζει τόσο ανελίτα τον καπιταλισμό, ξεσκεπάζει τη σύνδεσή του με τον φασισμό και πηγαίνει τις συνέπειες της συνύπαρξής του στο απόλυτο παρανοϊκό τους άκρο, είναι παραγωγή της Amazon και του Jeff Bezos. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ξέρω, ακόμα και ο Homelander είναι ουσιαστικά ο Τραμπ κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Και κοροϊδεύει όλο αυτό το πράγμα, την εμπορευματοποίηση των πάντων, ας πούμε, και το ξεπούλημα των πάντων. Και αυτό το σφιχτό αναγκαλισμό, ας πούμε, κάπως που γίνεται τώρα μεταξύ entertainment και πολυεκατομμυριούχων και όλα αυτά. Αλλά anyway, αυτή είναι η ειρωνία του ύστερου καπιταλισμού.
1: Ναι, μπορεί ο Τραμπ να μην το καταλαβαίνει. Μπορεί και ο Μπέζος να μην το έχει πιάσει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν ξέρεις, οπότε γι' αυτό.
0: Παίζουν όλα. Είναι καταπληκτικός ο Τόνι Σταρ, αστραλός, ως Homelander. Θα έπρεπε να είχε πάρει κάποιο βραβείο.
1: Θα έπρεπε, ναι.
0: Και εγώ επίσης αστραλός, νομίζω, ο Keith Urban.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι λίγο μανιέρα, αλλά πολύ καλός δίνει ρέστα. και αν δεν την έχετε δει, δέστε την, αλλά...
1: Carl Urban, ναι.
0: Carl Urban, σωστά, Keith Urban, είπα.
1: Είναι ο σύζυγος της Kidman αυτός, ναι, και εγώ λίγο κόλλησα.
0: Όντως. Πώς το λένε, είναι για γερά στομάχια πάντως την κυριολεξία.
1: Για γερά στομάχια. Γιατί μιλάμε κάπου τους παρακάνουν.
0: Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο το σπλάτερ. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ, ξέρω εγώ. Και θα ακούσουμε από το τέτοιο τους Telephone, ένα γαλλικό συγκρότημα, έτσι, New Wave.80s. Δεν τους ήξερα, αλλά έχουν φάση. Δηλαδή, αν δεν τους ξέρατε και εσείς θα ξέρετε να τους ανακαλύψετε.
1: Ωραία.
0: Και τους ακούει ο Φρέντσι στα ακουστικά του.
1: Ο Φρέντσι.
0: Ο οποίος Φρέντσι μόλις τώρα έμαθα, εδώ πέρα από Μοθρόλ, με ειδοποιήσανε. ότι ο ηθοποιός είναι ένας Ισραηλινός που ήταν και μέλος της IDF και... Είχε κάνει και κάτι δηλώσεις, ξέρω, λίγο συχαμένες.
1: Συχαμένες, ναι. Ήταν πολύ δύσκολο να παρακολουθήσω αυτό τον κύκλο βλέποντας τη φάτσα του.
0: Εγώ ευτυχώς δεν το ήξερα. Και είναι και λίγο αντιπαθητική η φάτσα ούτως ή άλλως. Αλλά τέλος πάντων, ας ακούσουμε τους τηλεφών με το Ιζιαφό.

0: Συνεχίζουμε,
1: συνεχίζουμε
0: με τη σειρά Dark Winds, που την έχει δει Λαμπρίνη, εγώ δεν την έχω δει καθόλου.
1: Ναι.
0: Πρέπει όμως να τη δω.
1: Πρέπει να τη δεις, νομίζω. Και αυτή τώρα φτάνει στον τέταρτο κύκλο, νομίζω. Θα σας πω, σε αυτό τον κύκλο βγαίνουμε εκτός των όριων του reservation, του καταβλισμού τέλος πάντων, και πηγαίνουμε στο Los Angeles, σε δεκαετία 70, υπόκοσμος τελείως.
0: Oh.
1: Γιατί πρέπει ο σερίφης, ο αστυνομικός, εν πάση περιπτώσει, του reservation, να πρέπει να ζητήσει τα ίχνη μιας 16χρονης κοπέλας, Ινδιάνας, που τώρα έχει χαθεί, έχει απαχθεί, δεν ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Πάντως βγαίνουν εκτός. Το χρειαζόταν, νομίζω, αυτό η σειρά, γιατί λίγο στον τελευταίο κύκλο ίσως και λίγο είχαν λιμνάσει τα πράγματα. Φοβερή έκπληξη η συμμετοχή της Φράνκα Ποτέντε στο cast, γνωστή τρέξε, Λόλα τρέξε, σε ρόλο διεστραμμένης κακιάς, δηλαδή πιο κακιά πραγματικά πεθαίνεις. Και παίζει μαζί και ένας άλλος Γερμανός, ο ένας και μοναδικός Ούντο Κιρ, ο οποίος εγώ δεν είχα καταλάβει, τέλος πάντων, ότι αυτός έχει πεθάνει, εν πάση περιπτώσει.
0: Εννοείς ο ηθοποιός.
1: Ο ηθοποιός.
0: Έλα.
1: Πρόσφατα, το 25 δηλαδή, πέθανε ο άνθρωπος, απλά δεν το είχα.
0: Οχ, άκου να δεις.
1: Δεν το είχα μάθει. Οπότε, πολύ ωραία, πολύ καλός και αυτός ο κύκλος. Διαφορετικός, φοβερή Φράνκα Ποτέντε, φοβερή βέβαια και οι κλασικοί πρωταγωνιστές. Ο Σερίφης και η κοπέλα. Οπότε από εδώ τι να ακούσουμε.
0: Από εδώ θα ακούσουμε...
1: Smiling Faces Sometimes.
0: Smiling Faces Sometimes.
1: Μας αφήσει εδώ το
0: τώρα εδώ πέρα, ναι, έπαθε ένα πατατράκ το Virtual DJ.
1: Ωραία.
0: Και εντάξει, το μπορούμε. Προσπαθούμε να το διασώσουμε. Για να δούμε. Να το... Smiling Faces Sometimes.
1: Ναι, πάμε λίγο στα 70's.
0: Πάμε λίγο στα 70's.
1: Μπορούμε να πω και ό,τι άλλο θέλετε.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ωραία, λοιπόν, το πήρε.
1: Για να δούμε. Ωραία, εντάξει. Μπράβο, Ιουλία.

0: The Undisputed Truth, Smiling Faces Sometimes. Και συνεχίσουμε με το The Beef.
1: Δεύτερος κύκλος, δεύτερη σεζόν.
0: Ναι, δεύτερη σεζόν.
1: Τελείως διαφορετική ηθοποίη, άλλο πράγμα από το πρώτο κύκλο.
0: Ναι, αυτή τη φορά έχουμε ένα ζευγάρι. Είναι δύο ζευγάρια που έχουν μπιφ μεταξύ τους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δύο άτομα.
1: Ναι, ναι.
0: Απ' τη μία είναι ο μάνατζερ ενός τεράστιου σπα, γκολφ κλαμπ, ναι, με τη διακοσμήτρια γυναίκα του. Και απ' την άλλη είναι που είναι τους παίζουν ο Όσκαρ Άιζακ με την Κάρεϊ Μάλιγκαν.
1: Ναι.
0: Και απ' την άλλη μια υπάλληλο του σπα με τον γυμναστή αρβωνιαστικό σας, αρβωνιαστικό της, που παίζει Κάιλι Σπέινι, δεν την ήξερα.
1: Ούτε κι εγώ. Ναι.
0: Και ο Τσάρλς Μέλτον που. Εντάξει, είναι κάπως ανεβαίνει τώρα. Είναι γνωστή φάτσα. Έπαιζε στο Riverdale, όπως το έβλεπε. Εντάξει, ήταν λίγο τραγικό. Έβλεπα Riverdale, παιδιά, δυστυχώς. Αλλά είχε παίξει και σε μια σειρά που λέγεται σε μια ταινία που λέγεται May December, στην οποία έπαιζε η Laura Dern, νομίζω. Και έκανε μια πραγματική ιστορία που είναι ένας μαθητής που τα είχε φτιάξει με τη δασκάλα του και κάπως αυτή πήγε φυλακή γιατί ήταν ανήλικος. Ας πούμε τελικά παντρευτήκανε και μείνανε μαζί, κάνανε παιδιά. Ναι. Και παίζει το ρόλο του πάνω του ανήλικου μαθητή πλέον μεγάλου. Παίζει πάρα πολύ καλά. Δεν το είχα δηλαδή από το Riverdale. Είχε πολύ καλή εξέλιξη.
1: Όλοι καλοί, αλλά δεν ήταν. Και τα δύο ζευγάρια, εγώ νομίζω, ατέριαστα μεταξύ του. Κυρίως όμως ο Άιζακ με τη Μάλιγκαν, δεν ξέρω.
0: Όντως. Δεν είχαν χημεία. Ναι. Αν και εντάξει, φοβερό το ρόλο του υπεραγωμένου και δολοπλόκου. Manager,
1: πολύ
0: δηλαδή,
1: καλός.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επίσης ο Τσάρλς Μέλτον είναι πολύ αστείος, γιατί έκανε λίγο το χαζό. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά αξίζει. Και ειδικά ένα επεισόδιο σε νοσοκομείο που είναι πραγματικά εφιαλτικό.
1: Εφιαλτικό, όντως.
0: Δηλαδή, αν νομίζετε τα ελληνικά νοσοκομεία είναι χάλια, που εντάξει είναι, φανταστείτε κάτι ακόμα χειρότερο που το πληρώνεις και πανάκριβα ακόμα και αν έχεις ασφάλιση. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, δραματικό.
1: Δράμα.
0: Ναι. Οπότε θα ακούσουμε από εκεί τη Λαρού, μάλλον τους Λαρού, ήταν το συγκρότημα λέγονταν έτσι, ναι. Δεν ξέρω αν τους θυμάστε, είχαν βάλει κάποια ωραία theme pop τραγούδια στα τέλη των 80's. Δεν ξέρω τι απέγιναν, υπάρχουν ακόμα, αλλά αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ όταν είχε βγει.
1: Ναι.

0: Αυτή ήταν η Georgia Smith, ένα έτσι πολύ James Bondικό τραγούδι.
1: Ναι, ναι. Price of It All, από τη σειρά Bait. Είναι μια ανατριπτική, σατυρική μίνι σειρά 6 επεισοδίων. Στο Amazon παίχτηκε. Παίζεται τέλος πάντων. Το δημιούργησε και πρωταγωνιστεί ο Ρίζ Αχμέτ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν το λέω σωστά, η υπόθεση ακολουθεί τον Σαχ, έναν ξεχασμένο Βρετανό-Πακιστανό ηθοποιό στο Λονδίνο, ο οποίος περνάει από οντισιόν για το ρόλο του επόμενου James Bond, ο ρόλος της ζωής του φυσικά. Όταν όμως οι παπαράτσι τον φωτογραφίζουν να βγαίνει από το δοκιμαστικό, ξεσπάει ένα παγκόσμιο μηντιακό χάος και ένα τεράστιο κύμα αντιδράσεων στα social media για το αν ένας μουσουλμάνος μπορεί να παίξει τον 007. Μέσα σε 4 γεμάτες ημέρες η ζωή του γίνεται άνω-κάτω, καθώς η σειρά ισορροπεί με τρομερή ευφυΐα, μπορούμε να πούμε, ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία, τη βιομηχανική σάτυρα του

0: Hollywood και το ψυχολογικό θρίλερ, μιλώντας για πολλά πράγματα, για την ταυτότητα, το ρατσισμό, το τι σημαίνει να προσπαθείς να επιβιώσεις σύγχρονη pop κουλτούρα. Ενδιαφέρουσα σειρά.
1: Ναι, ναι, δεν την έχω δει, αλλά την είχα διαβάσει και μάλιστα είχα διαβάσει ότι έχει εμπνευστεί, εν μέρει, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτή η εμπνευσή του, γιατί κατά καιρούς γίνονται χαμός με το ναι. ποιος θα παίξει το James Bond και άμα θα είναι γυναίκα, άμα θα είναι μαύρος, ναι. άμα θα είναι με τον Idris Elba που είχε γίνει ένας χαμός.
0: Ναι.
1: Είχε πει ότι τον είχαν ζητήσει, λέει, όταν ήταν μικρός, δεν ξέρω τώρα πόσο μικρός, ίσως ήταν ηθοποιός έτσι νέος, είχε εμφανιστεί η MI5 και η MI6 και του είχαν ζητήσει να γίνει κατάσκοπος. Ίσως επειδή ήταν και ηθοποιός και ξέρω εγώ Πακιστανός, Μουσουλμάνος, ξέρω ναι. για να κάνει infiltrate, τρομοκρατικές οργανώσεις. Ναι, ναι, ναι. Πάντως μιλάμε, εντάξει, σουρεαλιστικό.
0: Σουρεαλιστικό, όντως.
1: Ναι. Και συνεχίζουμε με το Margot's Got Money Problems.
0: Το έχεις δει εσύ, Ιουλία, αυτή τη σειρά.
1: Δεν το έχω δει. Είχα δει μόνο την αρχή. Κάπως ήμουν προκατηλημένη.
0: Προκατηλημένη.
1: Προκατηλημένη.
0: Γιατί?
1: Και μου αρέσει η Dakota Fanning πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Επειδή. Τώρα δεν θέλω να ακουστώ συντηρητική. Επειδή ήταν για το OnlyFans. Και κάπως λίγο με νευριάζει όλη αυτή η νοοτροπία ότι αν είναι το OnlyFans είναι ένας εύκολος τρόπος να βγάλει λεφτά. Και ξέρω εγώ, κάπως ρε παιδί μου θεωρώ ότι είναι λίγο διαφορετική. Πού πάνε τα παιδιά μας, δηλαδή. Τι γιατί είναι ωραία μας. Σε τι κόσμο φέρουμε τα παιδιά μας. Εντάξει, ναι, έχω κάπως δηλαδή ένα ιδεολογικό θέμα, αλλά οκ, okay, δεν είμαι τελώς κατά. Απλά αυτό λίγο με είχε κρατήσει από τον αντίδρο.
0: Το θέτει αυτό το θέμα πάντως η σειρά.
1: Α, μάλιστα.
0: Και μάλιστα η μάνα της της λέει: μα θα γίνει μπίπ.
1: Ναι.
0: Μα δεν είμαι μπίπ. Κάνω τέχνη. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη, έτσι όπως παρουσιάζει, όντως είναι πιο καλλιτεχνικό. Σε σύγκριση π.χ. με το Euphoria.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις δει.
1: Έχω δει, έχω δει.
0: Δεν το λες και τέχνη, τέλος πάντων. Τώρα, η ιστορία είναι ότι η Μάργκο μένει έγκυος, κατά λάθος τέλος πάντων, από τον μην μπούμε τώρα παντρεμένο καθηγητή της, ο οποίος εννοείται ότι την παρατάει. Αυτή όμως παρόλα αυτά αποφασίζει να κρατήσει το παιδί, αναγκάζεται όμως να αφήσει και το κολέγιο και την καθημερινή και τη δουλειά που έχει, γιατί δεν μπορεί φυσικά να παίρνει το παιδί μαζί της, δεν μπορεί να βρει, είναι πολύ ακριβό να βρει νταντά, οπότε κάπως πρέπει να βρει χρήματα. Τα φέρνει λοιπόν έτσι η ζωή όπου ανακαλύπτει το OnlyFans.
1: Το OnlyFans.
0: Και είναι μια επικερδής απασχόληση και βολεύει πάρα πολύ για τις μαμάδες που πρέπει να μένουν σπίτι να φροντίζουν το παιδί, γιατί όταν κοιμάται το παιδί μπορεί να γυρίζει τα βιντεάκια και να τα ανεβάζει. Δηλαδή έχει μια, τα παρουσιάζει πολύ λογικά εν πάση περιπτώσει και δεν είναι ότι με την πρώτη στιγμή δεν είναι ότι γίνεται παμπλούτια, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι χτίζει fans. Οπότε έρχεται όλο αυτό κάπως πολύ φυσικά.
1: Αμάρτησα για το παιδί μου.
0: Κυριολεκτικά αμάρτησα για το παιδί της. Η μάνα της δεν θέλει να τη βοηθήσει. Τη μάνα την παίζει η Μισελ Φάιβρο, που είναι συγκλονιστική. Καλά και θεά κουκλάρα. Αλλά και παίζει πάρα πολύ ωραία. Και ο πατέρας είναι ο Νίκ Όφερμαν.
1: Oh, καλά,
0: ο πατέρας της Μάργκο, θεός. Αυτή ήταν χωρισμένη πολύ καιρό, χαμένη τέλος πάντων. Και ο πατέρας χαμένος από την κόρη, αλλά η κόρη του στέλνει τέλος πάντων μήνυμα ότι έχω.
1: Money problems.
0: Ναι. Όχι, του λέει ότι έχεις εγγονάκι, αυτή δεν ζητάει.
1: Σωστά.
0: Από τη μητέρα της ζήτησε λίγο βοήθεια, αλλά αυτή της λέει: όχι, ξεχασέ το. Αν το κρατήσει το παιδί, εγώ ούτε μπορώ να σε βοηθήσω ούτε για τα ντά ούτε τίποτα. Έχω τη ζωή μου.
1: Σωστή.
0: Οπότε απλά το στέλνει στον πατέρα και ο πατέρας γυρίζει πίσω από τη συγκίνησή του να γνωρίσει το μωρό. Οπότε βρίσκει babysitter στο πρόσωπο του πατέρα, αλλά τέλος πάντων προκύπτουν άλλα θέματα. Έχει και η Nicole Kidman ένα μικρό ρόλο.
1: Μάλιστα, παντού η Nicole.
0: Παντού η Nicole. Ο Offerman μεταξύ ήταν wrestler στη σειρά. Και η Nicole Kidman ήταν πρώην wrestler που έγινε δικηγόρος. Δηλαδή εντάξει, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ, πολύ απολαυστική σειρά. Έχει όλα αυτά τα θέτικα τα ερωτήματα που λέμε για το OnlyFans.
1: Ναι, όχι, θα της δώσω μια ευκαιρία. Ναι, σου λέω πιο πολύ σκέφτομαι ότι μήπως νομίζουν όλοι ότι είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό και στην πραγματικότητα κάπως είναι λίγο soul destroying να το κάνεις.
0: Όχι, καθόλου. Ναι, δεν το ξέρω και ωραιοποιεί.
1: Αν, εντάξει, και αν πραγματικά ξεσβγάζουν και τόσα λεφτά σου διαφημίζουν, κάνεις ένα βιντεάκι, γίνεσαι σε πλούσια. Και κάπως αυτό, ρε παιδί μου, πως το παρουσιάζουν πολύ πιο απλό από ότι είναι στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και... ναι, και όλο αυτό που κάπως κάνουν είναι όλο και πιο extreme stance, ξέρω εγώ, όλοι ναι. στο OnlyFans για να τραβήξουν τον κόσμο. Αλλά anyway, όμως είναι κάτι που γίνεται, οπότε εντάξει, αξίζει
0: ναι.
1: να το.
0: Νομίζω, ναι, αξίζει να το. Δηλαδή η σειρά δεν παίρνει θέση, η θέση που δημιουργεί και. Και μάλιστα η Μάργκο, τέλος πάντων, προσπαθεί να το κάνει επειδή ήταν συγγραφέας, ήθελε να γίνει συγγραφέας. Υποτίθεται κάνει scripts για το. Και προσπαθεί να βάζει όντω στοιχεία τέχνης. Αλλά έρχεται και τελείως αντιμέτωπη με την κοινωνική καταγραφή του ότι είσαι μπιπ.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε μετά και αυτή σκέφτεται, όχι, και το παιδί μου θα μεγαλώσει και θα τα δει αυτά ή μάθει γι' αυτά. Δηλαδή,
1: ναι, θέτει
0: τα ζητήματα. Θέτει τα ζητήματα, ναι.
1: Μάλιστα, και θα ακούσουμε Robbing, το Blow My Mind.
0: Είναι το τραγούδι των τίτλων.
1: Α, μάλιστα.
0: Ουσιαστικά, ναι.
1: Το οποίο το έχει ξαναδιασκευάσει η Robbing η ίδια, τέλος πάντων, στον καινούργιο της δίσκο, που λέγεται Sexistential.
0: Αυτά
1: είναι. Τέλειος τίτλος.
0: Τέλειος τίτλος.

0: Συνεχίζουμε με το Abotelementary.
1: Ναι, στον τέταρτο κύκλο έχει φτάσει η σειρά. Συνεχίζει να προσφέρει έτσι την ίδια ζεστασιά και έξυπνο χιούμορ. Ανεβάζει λίγο την ένταση σε αυτή τη σεζόν, καθώς οι αγαπημένοι μας δάσκαλοι έρχονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής τους, τη γραφειοκρατία της περιφέρειας και τις αλλαγές που φέρνει το νέο ακαδημαϊκό έτος. Μην νομίζετε και εκεί έχουν προβλήματα υποχρηματοδότησης, κάνουν αιτήματα στην περιφέρεια, αλλά δεν τους δίνει τα λεφτά. Κεντρικό highlight αυτής της σεζόν είναι αναμφίβολα το πολύ αναμενόμενο και ξεκαρδιστικό crossover επεισόδιο με το άλλο serial, το It's Always Sunny in Philadelphia, όπου ο κόσμος του Abbott συγκρούεται με την απόλυτη τρέλα της παρέας του Paddy's Club. Παράλληλα όμως η σειρά εμβαθύνει στη σχέση της Janine και του Gregory, που προσπαθούν πλέον να ισορροπήσουν λίγο τον επαγγελματικό χώρο με τα προσωπικά του συναισθήματα. Και όπως πάντα υπάρχει η διόρυθμη διευθύντρια Ava, που βρίσκει νέους και απίθανους τρόπους να αποφεύγει τη δουλειά. Τρομερή. Θεά. Ένας κύκλος γεμάτος καρδιά, θα λέγαμε, κοινωνικό σχόλιο για τη δημόσια εκπαίδευση και πάνω απ' όλα απολαυστικές κομικές στιγμές. Να πούμε απλά, να προσθέσουμε ότι η πρωταγωνίστρια και δημιουργός της σειράς, η Κίντα, αν το λέω σωστά, Μπράνσον, θα συμμετάσχει στο remake ταινία του καρτούν Betty Boop, και που πραγματικά μοιάζουν, δηλαδή αν τη δείτε αυτή, μοιάζει...
0: Όντως, Λαβρινή, εντάξει, δεν το ήξερα αυτό, αλλά είναι ολόιδια.
1: Εντάξει,
0: φοβερό. Και ακούμε Να Πιρούτς από το Abbott Elementary.
1: Ναι.

0: Και πάμε σε ένα πιο λυπητερό τελεσμάτα.
1: Ναι,
0: πέθανε η Μαριά Σατραπή. Εντάξει, θα το έχετε δει από πάρα πολλά
1: ναι.
0: sites και το Facebook ήταν σχεδόν γεμάτο. Όλοι είχαμε δει το Περσέπολης, νομίζω.
1: Έτσι ισχύει.
0: Εντάξει, πολύ καλή, πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτέχνηδα και όντως μας έφερε σε ένα κόσμο, κάπως νομίζω δηλαδή ότι έφερε πιο κοντά ένα κόσμο που φαίνεται σε κάποιους πολύ διαφορετικός από το δικό μας και τι είναι αυτή εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και έδειξε ότι εντάξει, βασικά, καλά, θέλω να πω ότι είναι άνθρωποι σαν και εμάς, ας πούμε, που έχουν τα προβλήματα με εμάς, ακούνε την ίδια μουσική με εμάς. Εντάξει. Ήταν και πολύ ωραία ταινία το Περσέπολης, πολύ συγκινητική. Και θα ακούσουμε από εκεί. Αν θυμάστε, τέλος πάντων, σε κάποια φάση είναι η ηρωίδα, η οποία έχουν μετακομίσει στη Γαλλία, νομίζω. Όχι, είναι ακόμα στο Ιράν. Αυτό δεν το θυμάμαι. Όχι, νομίζω είναι ακόμα στο Ιράν και τότε έχει πάθει κατάθλιψη.
1: Ναι.
0: Το παιδάκι είναι και γύρω στα 15, δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, δεν έχει όρεξη και κάπως. Δεν ξέρω, κάπως παίρνει θάρρος από κάτι, δεν θυμάμαι τώρα τι, αλλά το τραγούδι με το οποίο την παρακινεί για να
1: ξαναπεί
0: τέλος πάντων στη ζωή, είναι το The Eye of the Tiger.
1: Τρομερό.
0: Το οποίο στην ταινία το τραγουδάει η Κιάρα Μαστρογιάννη.
1: Οπό.
0: Ναι.
1: Το να ακούσουμε. Ναι, ωραία.
0: Αυτή τη διασκευή.
1: Ωραία.
0: Με λίγα λόγια την ταινία στην αρχή, νομίζω. Ναι.
2: Mais alors, petite, qu'est-ce que tu fais là?
3: Je suis morte.
2: Mais mon enfant, tu n'as pas compris que ton heure n'est pas encore venue?
3: Ah bon?
2: Ma fille, il va falloir te bouger un peu. Eh ben oui, il a raison pour une fois. Tu as encore plein de choses à faire. Allez, lève-toi et marche. Va et fais ce que tu as à faire. N'oublie pas, la lutte continue, hein? Ouais, la lutte continue.

0: Και φτάνουμε προς το τέλος. Συνεχίζουμε. Ναι. Εντάξει, δεν προλαβαίνω να πούμε και πάρα πολλά, μάλλον. Εντάξει, φτάσαμε στο ένα λεπτό παρά.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι, ήθελα να παίξω ένα τραγούδι γιατί πέθανε και ένα ηθοποιός που πήγε στον Μπάφι, ο Άντωνι Χιτ, που ήταν και τραγουδιστής και ήθελα να παίξω κάτι από αυτόν. Αλλά δεν πειράζει, την επόμενη
1: ίσως
0: φορά.
1: Την επόμενη, ναι, εντάξει.
0: Και θα σας αφήσουμε τώρα. Συνεχίζει ο Κρόνης με τον Barfly και μετά ο Ιωάννης. Και εμείς σας αφήνουμε ραντεβού όχι την μεθεπόμενη εβδομάδα, σας λίγο πιο μετά.
1: Ίσως λίγο πιο μετά, ναι.
0: Αλλά σας περιμένουμε στο πάρτι, να είστε εκεί και σας αφήνουμε με το σήμα του Στράμερ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε σύντομα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρόνης Δ και η εκπομπή Barfly το Σάββατο 6 Ιουνίου. Θα ξεκινήσουμε με τον Sonny Rollins. Ο Sonny Rollins έφυγε από τη ζωή τον Μάιο που μας πέρασε σε ηλικία 95 ετών, αυτό που λέμε πλήρης ημερών. Μεγάλος εξοφωνίστας και γενικά αναγνωρισμένος ένας από τους πιο σημαντικούς σαξοφωνίστες της jazz. Έχει ενεργητικό 70 χρόνια και κυκλοφόρησε πάνω από 60 άλμπουμ δικά του και βέβαια πάρα πολύ περισσότερα σε συνεργασίες με άλλους. Από τα 60 plus άλμπουμ που κυκλοφόρησε ξεχωρίζει το Saxophone Colossus που κυκλοφόρησε το 1956 και επιλέχθηκε το 2016 για να μπει στο National Recording Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου που μαζεύει τα πιο σημαντικά μουσικά έργα για τη διαφύλαξη στο μέλλον. Το 2011 μάλιστα πήρε και ένα Grammy για την καριέρα του, για τη συνεισφορά του στη μουσική jazz και το Saxophone Colossus είναι ένα κλασικό άλμπουμ hard bop. Είναι ηχογραφημένο από ποιον άλλο, από το μαέστρο Rudy Van Gelder στο στούντιό του στο New Jersey. Και από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται St. Thomas, όπου ο Sonny Rollins συνοδεύεται από τον Tommy Flanagan στο πιάνο, τον Doug Watkins στο μπάσο και τον Max Roach, τον περίφημο Max Roach στα drums.

σπουδαίο το κομμάτι και πολύ ωραία τα solo του Sonny Rollins, αλλά και ιδιαίτερα του Max Roach στα drums. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Bud Shank, που ήταν Αμερικανός μουσικός, που έπαιζε μάλλον άλτο σαξόφωνο και φλάουτο. Έγινε γνωστός στην δεκαετία των 50s, παίζοντας άλτο και φλάουτο στην ορχήστρα του Stan Kenton και παράλληλα παίζοντας σε διάφορα άλλα μικρότερα σχήματα και συγκροτήματα της jazz. Τη δεκαετία του 60 ήταν περιζήτητος μουσικός στούντιο και είχε παίξει σε πάρα πολλά άλμπουμ. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι, για όσο το θυμούνται, το 1965 κυκλοφόρησαν οι Mamas and Papas το κομμάτι California Dreaming. Σε αυτό το κομμάτι έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σολάκι ο Sonny Rollins, ο Bud Shank, το οποίο ήταν πραγματικά πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Το 1959 κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Holiday in Brazil με τη συμμετοχή του σπουδαίου βραζιλιάνου κιθαρίστα Laurindo Almeida. Από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Rio Rhapsody. Είναι σύνθεση του Almeida και στο μπάσο παίζει ο επίσης σπουδαίος μουσικός, ο Gary Peacock. Ακούμε λοιπόν το κομμάτι από το Holiday in Brazil, ακούμε το Rio Rhapsody.

Ένας ακόμα αμερικανός σαξοφωνίστας είναι ο Benny Wallace. Γεννήθηκε στο Tennessee και μετά από σπουδές στο πανεπιστήμιο University of Tennessee μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, στο Manhattan, το 1971, όπου ζει και δουλεύει μέχρι σήμερα. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον Wallace που είναι το Standard Stormy Weather, το οποίο ακούστηκε για πρώτη φορά το 1933, το τραγούδισε η Ethel Waters στο κλαμπ του Harlem, το περίφημο Cotton Club. Έχει όμως τραγουδηθεί και από πάρα πολλούς γνωστούς μουσικούς, όπως είναι η Billie Holiday, ο Count Basie, ο Lester Young, ο περίφημος φυσικά Frank Sinatra και ο δικός μας ο Bob Dylan. Θα ακούσουμε λοιπόν το Stormy Weather από το Benny Wallace, από το άλμπουμ του Border Town που κυκλοφόρησε το 1988.

Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν ακόμα άλτο σαξοφωνίστα. Είναι πιο σύγχρονος, γεννημένος το 1971 και σήμερα θα έλεγα ότι είναι στη καλύτερη στιγμή της καριέρας του. Ο Chris Potter θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς σαξοφωνίστες της γενιάς του. Είναι γύρω στα 55 νομίζω σήμερα. Έχει συνεργαστεί με πολλούς και μεγάλους jazzmen. Πρώτα με τον Red Rodney, τον τρομπετίστα Red Rodney, τη διετία 92-93. Αμέσως μετά με τον drummer, τον σπουδαίο drummer, τον Paul Motion, πώς ήταν, 14 χρόνια, από το 94 μέχρι το 2009. Και μετά δούλεψε με τον Άγγλο μπασίστα, τον David Holland, από το 99 μέχρι το 2007. Ήταν δηλαδή συνεργάτης πολύ μεγάλων μουσικών και βέβαια πήρε από αυτούς πολλά, αλλά και έδωσε και ο ίδιος. Το 2026 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Alive with Ghosts Today. Έχει συνεργάτες τον περίφημο και πολύ γνωστό κιθαρίστα τον Bill Frisell, αλλά έχει και συνοδεύεται μάλιστα από νέους μουσικούς όπως είναι η βιολινίστρια Sarah Caswell, ο κλαρινετίστας Rain Moore και ο τρομπονίστας μάλλον Zekeria L. Magarbel. Από το άλμπουμ που είπαμε, το Alive with Ghosts Today, ακούμε το κομμάτι Sister Annie.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια κλασική σύνθεση του Cole Porter, το πασίγνωστο I've Got You Under My Skin. Είναι σύνθεση του 1936 που είχε γραφτεί για το μουσικό φιλμ Born to Dance. Από τότε το κομμάτι το έχουν παίξει εκατοντάδες καλλιτέχνες, με πρώτο και καλύτερο τον Frank Sinatra, που το 1956 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Songs for Swinging Lovers, το οποίο το περιείχε. Εμείς τώρα θα τα ακούσουμε από τον Αμερικανό τενόρο σαξοφωνίστα Joe Henderson και από το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 1968 και λεγόταν Tetragon. Το συνοδεύουν ο περίφημος Ron Carter στο μπάσο, ο επίσης περίφημος Kenny Barron στο πιάνο και ο Louis Hayes στα drums. I've got you under my skin, Joe Henderson.

Θα αλλάξουμε ύφος τώρα για να μιλήσουμε για τους Band. Το συγκρότημα που έγινε γνωστό, The Band, έγινε γνωστό σαν το group που υποστήριξε τον Bob Dylan όταν ξεκίνησε την ηλεκτρική του φάση, φεύγοντας από το folk, που ήταν γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 60. Τους συνοδέψανε σε συναυλίες, ηχογραφήσανε μαζί του, ζούσανε μαζί σε ένα σπίτι στο Woodstock και είχαν μια πολύ κοινή πορεία μαζί. Σε κάποια φάση όμως η συνεργασία τους με τον Dylan τελείωσε. Φεύγοντας λοιπόν, ξεκινήσανε μια καριέρα εξαιρετικά επιτυχημένη σαν solo συγκρότημα με το όνομα The Band και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ που λεγόταν Music from the Big Pink, που κυκλοφόρησε το 1968 και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και εμπορικά αλλά και από τους κριτικούς θεωρήθηκε ένα σπουδαίο άλμπουμ. Παίζανε ένα μείγμα μουσικής που συνδύαζε αμερικάνα, rock, R&B, jazz και country. Τα μέλη του ήταν 5 ταλαντούχοι μουσικοί, πραγματικά ταλαντούχοι, ο καθένας τους έπαιζε πάνω από 3-4 όργανα, οι οποίοι και με τους Band αλλά και αργότερα είχαν όλοι τους επιτυχημένες solo καριέρες. Από τους 5, οι 4 ήταν Καναδοί και ήταν ο Rick Danko που έπαιζε μπάσο, βιολί, σαξόφωνο και τραγουδούσε. Ήταν ο Garth Hudson που έπαιζε όργανο, πλήκτρα, ακορντεόν και σαξόφωνο, ο Richard Manuel, πιάνο, drums και τραγούδι και ο Robbie Robertson, ο ηγέτης που ήταν κιθαρίστας, έπαιζε πιάνο και κρουστά. Όλοι τους τραγουδούσαν όπως είπαμε και ήταν και συνθέτες. Τους πλαισίωνε ο μοναδικός Αμερικάνος, ο οποίος ήταν ο Levon Helm, που έπαιζε drums, μαντολίνο, κιθάρα, πιάνο και τραγουδούσε. Μάλιστα είναι πολύ ωραίος να το βλέπεις σε διάφορα βιντεάκια που παίζει drums και τραγουδάει με μεγάλο πάθος. Έχει αυτή τη φωνή, τη λίγο νότια, λίγο country, λίγο rock, πολύ ενδιαφέρουσα. Και βέβαια ήταν και ηθοποιός. Έπαιξε σε καλά έργα και το πιο ίσως γνωστό ήταν το The Right Stuff, που ήταν βασισμένο σε ένα βιβλίο του, πώς το λέγανε, του Tom, τέλος πάντων, το οποίο όμως ήταν για την ιστορία των πρώτων αστροναυτών. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Levon Helm στο κομμάτι Willie and the Hand Jive, το οποίο έγινε πολύ γνωστό από τον Eric Clapton, αλλά στην ουσία δεν είναι δικό του βέβαια. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του τραγουδιστή R&B της δεκαετίας του 50, που κυκλοφόρησε το κομμάτι το 1958 και λεγόταν ο ίδιος Johnny Otis. Θα το ακούσουμε λοιπόν από τον Levon Helm.

Νομίζω ότι ξέχασα να πω ότι το κομμάτι που μόλις ακούσαμε είχε τον τίτλο Willy and the Hand Jive. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι πάλι με το Livon Helm, αυτή τη φορά με την τραγουδίστρια soul, την Mavis Staples. Το 2022 κυκλοφόρησε το άλμπουμ που λεγόταν Carry Me Home, που ήταν μια συνεργασία του Livon Helm με τη Mavis Staples, των πολύ γνωστών Staples Singers. Μεγάλη επιτυχία είχαν τη δεκαετία του 70 και 80. Το ενδιαφέρον είναι ότι το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σχεδόν 10 χρόνια πριν στο σπίτι του Livon Helm, στο home studio που είχε, και μάλιστα ολοκληρώθηκε ένα χρόνο πριν από το θάνατό του. Δηλαδή όταν κυκλοφόρησε το 22 είχε ήδη πεθάνει 10 χρόνια ο Livon Helm. Θα ακούσουμε λοιπόν και τους δυο τους σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των The Band, το κομμάτι The Wait, που είναι η σύνθεση του κιθαρίστα του Robbie Robertson, και είχε κυκλοφορήσει πρώτη φορά το 1968 και αυτό από το πρώτο τους άλμπουμ, που ήταν, όπως είπαμε, το Music from the Big Pink.

Η band διαλύθηκαν το 1975 και για να το γιορτάσουν κατά κάποιο τρόπο, μάλλον να γιορτάσουν τη μεγάλη τους καριέρα, οργάνωσαν μια μεγάλη συναυλία την ημέρα των ευχαριστειών, την 5η 25 Νοεμβρίου του 1976, στο θέατρο Winterland Ball στο Σαν Φρανσίσκο. Έπαιξαν σχεδόν όλα τους τα κομμάτια και μάλιστα μερικά πρωτότυπα που είχαν γράψει ειδικά για την εκδήλωση αυτή. Και είχαν συνοδεύτηκαν μάλλον από πάρα πολλούς μουσικούς, μεγάλα αστέρια της εποχής, και ήταν και πολλοί, περισσότεροι από αυτούς και προσωπικοί τους φίλοι. Είτε είχαν δουλέψει μαζί, είτε είχαν κάνει πράγματα και συναυλίες μαζί κλπ. Μεταξύ αυτών ήταν βέβαια ο Eric Clapton, ο Dr. John, ο Neil Young, ο Ringo Starr, ο Van Morrison, Staple Singers και ούτω καθεξής. Το ενδιαφέρον είναι ότι το κονσέρτο αυτό ονομάστηκε The Last Waltz και γυρίστηκε σε ένα από τα καλύτερα μουσικά documentaries που έχουν γίνει ποτέ. Το γύρισε ο Μάρτιν Σκορσέζε, που μερικά χρόνια αργότερα έκανε ένα αντίστοιχο για τους Rolling Stones, και τα δύο πάρα πολύ ωραία. Κυκλοφόρησε και ένα τριπλό άλμπουμ το 1978 με όλη τη μουσική της συναυλίας αυτής. Από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε το κομμάτι Ophelia, που παίζουν διάφοροι μουσικοί φίλοι κλπ. Και ήταν αρχικά το Ophelia στο, μάλλον πέρα το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1975, που λεγόταν Northern Lights, Southern Cross. Ophelia και The Band.

Και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, έχει μείνει ένα κομμάτι ακόμα. Και όπως ξέρουν οι πιο παλιοί ακροατές, το σήμα της εκπομπής είναι το περίφημο Take the A-Train, μια σύνθεση του Billy Strayhorn του 1939 για τον μαέστρο, τον Duke Ellington, τον περίφημο Duke. Ο Strayhorn έχει δουλέψει με τον Ellington πάνω από 30 χρόνια σαν συνθέτης, πιανίστας και ενορχιστρωτής. Ο τίτλος, δεν ξέρω αν το θυμάται ο κόσμος, αναφέρεται σε μια ιστορία που είχε πει και ο ίδιος ο Duke Ellington. Έψαχνε να βρει την εποχή εκείνη ένα νέο συνθέτη για την ορχήστρα του, φρέσκο, νέο, που θα του φέρνε κάποια νέα κομμάτια. Και άκουσε για τον Billy Strayhorn και του λέει, κοίταξε να δεις, έλα στο σπίτι. Αυτός έμενε νομίζω στην Ινδιάνα, ο Strayhorn, και ο Duke Ellington έμενε στο Χάρλεμ. Και του λέει, κοίτα να δεις, θα έρθει στη Νέα Υόρκη και όταν έρθει στη Νέα Υόρκη θα πάρει το μετρό από το σταθμό του τρένου, τη γραμμή Α, η οποία είναι μια γραμμή που υπάρχει ακόμα και σήμερα και ανεβαίνει στο δυτικό κομμάτι του Μανχάταν. Και γίνει η γραμμή A, εξού και το A-Train. Θα ακούσουμε και θα κλείσουμε την εκπομπή με το κομμάτι που την ανοίγει, που είναι το Take the A-Train φυσικά. Εδώ όμως θα τα ακούσουμε σε μια διαφορετική εκτέλεση, όχι του Όσκαρ Πίτερσον που βάζουμε τώρα στην αρχή της εκπομπής, αλλά τον ίδιο του Duke Ellington, σε μια live ηχογράφηση που έγινε το 1956 στο Newport και θεωρείται μια από τις καλύτερες εκτελέσεις του Take the A-Train. Και με αυτό σας αποχαιρετώ, σας εύχομαι ένα πολύ καλό βράδυ και σας αφήνω στα ικανά χέρια του Γιάννη Λιμπέρη για τις μουσικές περιπλανήσεις και κομμάτια μουσικής από όλο τον κόσμο. Καλό βράδυ από μένα.

0: Flight attendants, arm doors and press check.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθώς όλα είναι έτοιμα για την απογείωσή μας, εκ μέρους του κυβερνήτη Ιωάννη Λιμπέρη και όλου του πληρώματος, σας καλωσορίζουμε στο αεροσκάφος του Strammer Radio και στην προγραμματισμένη μας πτήση από την Αθήνα στον κόσμο, που αναμένεται να διαρκέσει 120 λεπτά. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και μια ευχάριστη πτήση. Good evening, ladies and gentlemen. As everything is ready for our takeoff, on behalf of the Captain Ioannis Limberis and the entire crew, we welcome you to the aircraft of Strammer Radio and to our scheduled flight from Athens to the world, which is expected to last 120 minutes. We wish you a good listening and a pleasant flight.
2: Speak no evil. Hear no evil. See no evil. Just listen to Around Midnight Hit and Run.
3: Flight attendants, prepare for takeoff, please.
4: Μουσικές χωρίς ταυτότητες και ετικέτες. Μουσικές από όλον τον κόσμο. Πάνε και έρχονται εδώ. Στο Around Midnight Hit and Run.
5: Καλησπέρα σας από το θάλαμο διακυβέρνησης. Ευχές για έναν όμορφο μήνα. Είμαι ο Ιωάννης Λιμπέρης και εκ μέρους του Strammer Radio για την ώρα που η μέρα τελειώνει και για αυτή που για κάποιους η νύχτα τώρα ξεκινά. Σας καλωσορίζω στην 402 κοσμοπολιτική Around Midnight Hit and Run, ένα αέρια περιπέτεια από την Αθήνα στον κόσμο μέσα από υπερηχητικές ταχύτητες, σε αεροδιαδρόμους όπου ο Ράτιος Ρέξ θα ρυθμίζει την αρχιτεκτονική των ήχων και διαδρομές που θα μας φέρουν επάνω από διάφορα σημεία του παγκόσμιου χάρτη, κάνοντας τις μουσικές προτάσεις μας που θα τις στέλνουμε στον ουρανό του διαδικτύου για να γίνουν ρούχα και να ντύσουν άπιαστους εσημασμένους πόθους που γυροφέρνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη Γη. Με τον ήλιο, τα αστέρια και το φεγγάρι να εναλλάσσονται σαν εικόνες στα παράθυρα του αεροσκάφους μας, θα αλλάζουν οι πυρούς και οι ημισφαίρια χρώματα και πολιτισμούς και θα ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου. Καλησπέρα στη Μαδρίτη και στο Johannesburg.
6: Χαιρετισμού στο Νούντα Λατίνα και στο Ubuntu FM World Radio που μεταδίδουν τις μουσικές μας πτήσεις.
7: Saludos a Radio Onda Latina que transmite nuestros vuelos musicales.
8: Greetings to Ubuntu FM World Radio who are broadcasting our sonic flights.
5: Good evening, ladies and gentlemen, wishes for a pleasant month. This is your captain, Ioannis Liberi, speaking, and on behalf of Strammer Radio for the time when the day is ending, and for the time when, for some, the night is now beginning. I welcome you to the 402 Cosmopolitan Around Midnight Hit Around. Aerial adventure from Athens to the world, in a sonic flight with excursions to many corners of planet Earth, covering all the different genres that can be found. We move at supersonic speeds on a route that brings us over different points on the world map. We make musical proposals that we send them to the sky of the web, to become clothes and dress familiar logins out of reach, with the sun, stars and moon alternating like images in the windows of our aircraft. We change continents and hemispheres, colors and cultures, and we are heard at the ends of the world. Good evening to Madrid and Johannesburg. To save time, please allow me to provide the following updates regarding our flight in my native language. In any case, all the details about the artists and the spots that we will meet and record on the global map tonight, you will find them in our tomorrow's posts on Facebook and Mixcloud. Ladies and gentlemen, enjoy your listening and your flight through our soundscapes. Welcome back to the frequency of Strammer Radio.com. Στο πρώτο μέρος της απόψινής μας πτήσης θα πετάξουμε πάνω από 4 Ηπείρους, ξεκινώντας από την Ουαλία με την Claire Vine, να μας συστήνεται με ένα κράμα σύγχρονης παραδοσιακής και ψυχεδελικής folk, κρατώντας μας συντροφιά με μια επιστροφή στον ελληνικό εναέριο χώρο, με τη Δάφνη Γερογιάννη να μπαίνει στη συντροφιά μας με μια συγχώνευση εναλλακτικής rock και new wave ευαισθησίας. Μετά, με βορειοδυτική κατεύθυνση, θα βρεθούμε πάνω από την Ισλανδία με μια σύνθεση του Asgeir Asgeirsson να σμίγει folk παραδόσεις του τόπου του με ethno-jazz στοιχεία σε ένα world fusion περιβάλλον. Στον Ιταλικό Νότο θα συναντηθούμε με την μπάντα Ιόνικα με τα χάλκινα πνευστά τους να ορίζουν μελωδικές γραμμές που θυμίζουν σικελικά λαϊκά τραγούδια. Θα ξαναβρεθούμε στον ελληνικό εναέριο χώρο με τον Γιώργο Μπενερή να συνδιαλέγεται με άλλους μουσικούς, ακροβατώντας ανάμεσα στην Nordic Jazz, το Cuban Song και τα ταξίμια των βαλκανικών πνευστών. Με μια πτήση πάνω από τη Ρουάντα, η καμπίνα επιβατών θα γεμίσει με λατρευτικούς ήχους και φωνητικά, βγαλμένα από την παράδοση αυτού του τόπου. Υπεύθυνη για αυτά θα είναι η Ανιές Ουβίμ Μαμαμπάζη, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα να είναι λιγότερο συναυλιακή και περισσότερο προσκυνηματική. Και μέσα από αυτή θα ταξιδέψουμε στην Washington DC και Μελβούρνη για να καταλήξουμε στη Νέα Υόρκη με τα τρία μέλη σε πλήρη απαρτία να συγκροτούν τους Derp Music, ορίζοντας αυτή με τη σειρά τους τον επόμενο Desert Blues Americana και ψυχεδελικό folk αεροδιάδρομο, μέσα από τον οποίο θα μεταφερθούμε στα Σκόπια με το σύγχρονο Ethno World Music Project των Ιθέρεα, να είναι αφιερωμένο στην επανερμηνεία παραδοσιακών βαλκανικών τραγουδιών μέσα από σύγχρονες ενορχιστρώσεις. Στο Μαυρίκιο θα κάνουμε τις συστάσεις με τον Damian Eliza, πιανίστα, κιμπορτίστα, συνθέτη και performer, να δημιουργεί ένα κοκτέιλ από σέγγα, jazz, blues, ήχων και φωνητικών, ορίζοντας από εκεί τον επόμενο Indian Ocean Fusion αεροδιάδρομο, να μας φέρνει πάνω από τον Brooklyn με τον Jeremy Morgan να καταθέτει μια ρέγγε αίσθηση για την καρδιά και όχι για την πίστα, με την ατμόσφαιρα να είναι οικεία, ειλικρινής και συναισθηματικά ανοιχτή. Μετά θα βρεθούμε πάνω από την πόλη του Bristol με τους Massive Attack, μέσα από Trip Hop, Dark Electronica, Experimental Soul, Downtempo και Ambient Bass συνδυασμούς, να μας κρατούν συντροφιά μέχρι τη Μελβούρνη με τους Liza Gerrard και Brendan Perry να ηγούνται το Dead Can Dance και μέσα από Neo Classical Dark Wave, Ambient και μεσαιωνικούς ήχους και φωνητικά να ανεβάσουν τους ρυθμούς και μέσα από αυτούς να μεταφερόμαστε στο Illinois με τον Bill Laswell, να επιβιβάζεται στο αεροσκάφος μας και να συναντά στο Λονδίνο το Jai Womble σε μια ηχογράφηση που έγινε κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής ραδιοφωνικής εκπομπής. Συνδύασε dub, ambient, world music και άφθονο αυτοσχεδιασμό. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ακρόαση και καλή πτήση. Καλώς σας βρίσκουμε στη συχνότητα του strummerradio.com.

Γεια σας και πάλι από το θάλαμο διακυβέρνησης. Η πτήση μας συνεχίζεται και στο δεύτερο κομμάτι της θα ξεκινήσουμε από τη Μαυριτανία και το Οχάιο με τους Νταμπί Τουρέ και Σκιπ Μακδόναλντ να οδηγούν την folk της Σαχέλ να συναντήσει τα blues με τις αφρικανικές μελωδίες να γκρουβάρουν μέσα από dub διαδρομές. Με μια επαναφορά στον ελληνικό εναέριο χώρο θα συναντήσουμε τον φίλο μου Βασίλη Κούνια, δισκογραφικά γνωστό ως Νόμαν, με hip-hop διάθεση, φυσικά όργανα και αρκετές επιρροές, να καταθέτει τη δική του άποψη για το κτηριακό συγκρότημα των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει να γίνει βορρά στις ορέξεις του αδιφάγου σύγχρονου real estate. Θα συνεχίσουμε με ανατολική κατεύθυνση και πάνω από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Η Ναόμι Τσιάκη θα ανακατέψει στο ηχητικό της Shaker folk και ψυχεδελικό rock με art pop συστατικά, προσφέροντάς μας Japanese rare groove γεύσεις. Από εκεί, με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, θα βρεθούμε πάνω από την Αργεντινή με τον Axel Krieger να φτιάχνει ένα ηχητικό collage με experimental pop, Latin Electronic, Down Tempo Ifes και να ορίσει τον επόμενο avant-garde folk αεροδιάδρομο που θα μας φέρει πάνω από τη Βόρεια Ισπανία με τον Juan Sai και την ορχήστρα του να μας χαρίζουν μια σύνθεση με σαξόφωνο και φλάουτο που συνδυάζει την ελεύθερη jazz γλώσσα με τις παραδοσιακές κανταβρικές μελωδίες και την αγροτική ιβυρική αφήγηση. Μάλλον ένα πέρασμα πάνω από τον Ατλαντικό και στη γειτονιά του Bronx, ο Κάρλος Ενρίκε μαζί με εξαιρετικούς σεσιονίστες μουσικούς θα ψηλαφίσουν τις ρίζες της αφροκαραϊβικής ρυθμικής παράδοσης, ειδικά στο Σον Μοντούνο, την Πλένα και την Κληρονομιά της Latin Jazz της Νέας Υόρκης. Στην Πορτογαλία, η σύγχρονη γυναικεία κολεκτίβα των Κλούα θα μας γνωρίσει τον τρόπο που εργάζεται πάνω στην ιβυρική προφορική παράδοση και την πρακτική της επάνω στην performance με βάση τα τύμπανα του μουσικού είδους αντούφε. Πετώντας πάνω από την Αγγλία θα συναντηθούμε με την μπάντα των Little Barry. Με εναλλακτική funk και garage rock αλλά και νεοψυχεδελική διάθεση θα μας συστηθούν μέσα από την αναβίωση της βρετανικής R&B μουσικής σκηνής. Στο Ισραήλ η Νέτα Ελκαγιάμ θα μας χαρίσει μια εκφραστική φωνητική αφήγηση στην ταλίγια γλώσσα με την ανδαλουσιανή παράδοση να συναντά την σύγχρονη σκηνική παραγωγή. Με την νοσταλγική ενέργεια της διασποράς και την μεσογειακή συναισθηματική ζεστασιά θα μεταφερθούμε και πάλι στην Αμερικανική Ήπειρο όπου πάνω από το Βέρμον ο Νόα Κάχαν με επιρροές από την Heartland Rock να θα συνδυάσει folk, αμερικάνα, ανεξάρτητη rock και folk pop στοιχεία. Στην Σενεγάλη θα μας περιμένουν η Παπά Αμαντού Φαλ και Σέικου Κουλιμπαλί με πολιτική τραγουδοποία να συνδυάζουν την παραδοσιακή μουσική σερέλ με τις δυτικές folk επιρροές. Θα ακολουθήσει ένα πήγαινε έλα ανάμεσα στη Βοσνία, Ζεγοβίνη και τη Μαύρη Ήπειρο. Πρώτα με τον νεαρό ινστρουμενταλίστα Κρίστιαν Δραμπιλόβιτς να διερευνά τη βαλκανική μουσική εγχώριων και ειδικά αυτή της σάντζια μουσικής παράδοσης. Στην Μπουρκίνα Φάσο, ο Μούσα Κοϊτά θα μπει στη συντροφιά μας και στη Γαλλία θα συναντήσει τον Μισελ Χαβάρ και φτάνοντας μαζί του στο Ιράν μαζί με τον Χαμπίμ Μεφτάκ ως Χαμί Καμό Πρότζακ
θα ορίσουν τον επόμενο Afro Blues, Desert Blues, Ethio Jazz και Afro Folk αεροδιάδρομο να μας φέρνει και πάλι πάνω από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παραδίδοντας την ηχητική σκυτάλη στον παραγωγό και οραματιστή Dragi Sestic, να ηγείται του σχήματος Mostar Zerdak Reunion, να αναλύεται από την μεταπολεμική ατμόσφαιρα του Mostar, ένα project που έγινε ένας από τους πιο επιδραστικούς σύγχρονους ερμηνευτές της Ερταλίνκα, της παραδοσιακής αστικής λαϊκής μουσικής αυτού του τόπου. Τελευταίο στίγμα σε αυτό το κομμάτι της πτήσης μας θα καταγραφεί πάνω από το Brooklyn με τους Chica Libre, μουσικούς από τη Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βενεζουέλα και Μεξικό, να αναμειγνύουν διασκευές περουμπιάνικων τσιτσά με τροπική ψυχεδέλεια του Αμαζονίου, να είναι συνάμα παιχνιδιάρικες και υπνοτικές. Εδώ δίνουμε άπιαστους εσημασμένους πόθους με μουσικές που δεν ξεφεύγουν και λένε πολλά. Καλώς ήρθατε σαν ένα ταξίδι στον χρόνο, τον χώρο και τη μουσική παράδοση. Απολαύστε την πτήση μας. Καλώς σας βρίσκουμε και πάλι στη συχνότητα του strummerradio.com. Ladies and gentlemen, welcome to another journey through time, space and musical lineage. Enjoy your flight. Welcome back to the frequency of strummerradio.com.

0: Εδώ υφαίνουμε παγκόσμιες μουσικές βελονιές στο γκαμβά του διαδικτύου.
1: Over here, we weave global music tunes into the canvas of the web.

0: Κυρίες, κύριοι, έρχονται συγκυβερνητής στη ρύθμιση των ήχων των Οράτιο Ρεξ. Η πτήση μας πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά επιλέξατε τα φτερά του strummerradio.com για να ταξιδέψετε με τα μουσικής πάνω από τον κόσμο. Μετά από αυτή την παγκόσμια ηχητική περιπλάνηση, θα καταγράψουμε το τελευταίο μας στίγμα πάνω από το Λονδίνο με τους Rolling Stones να βγαίνουν σε μια αστική νυχτερινή λεωφόρο και να μας θυμίζουν ότι παρά το προχωρημένο της ηλικίας του είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αιώνιας μυθολογίας του ροκ. Σας εύχομαι το υπόλοιπο της βραδιάς σας να είναι όμορφο, είτε παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα είτε σε κάποια άλλη. Μέχρι να ξαναγκαμώσουμε, μείνετε όσο μπορείτε μακριά από οθόνες, κινητά και υπολογιστές. Απολαύστε τη ζωή με καλούς φίλους και όμορφη μουσική. Ladies and gentlemen, our flight is near to be completed. We thank you for once again choosing the wings of strummerradio.com to travel with music above the world. After this global sonic wandering, we will record our last spot over London with the Rolling Stones, taking to an urban night avenue and reminding us that despite their advanced age, they are an integral part of the internal rock mythology. Make your reservations for our next sonic flight. I wish you a beautiful rest of your evening, whether you surrender to the embrace of Morpheus or to someone else. Until we meet again, stay as far away from screens, mobile phones and computers as possible. Enjoy life with good friends and great music. Be good. And if you cannot be good at it.
1: Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
2: One, two, three, and...

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Yeah.
2: Me, Astro Boy.

by the super sensei.

So.

Can't quite take it in. Penthouse celebrity, yes, but

0: Lord.
1: Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.